0: Stigma Radio.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 ημέρες, σπάει ταμείο στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
4: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
5: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
4: Ας γίνουμε οι ανάσατος.
5: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
0: Στίγμα.

0: Who doesn't understand pain?
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια» η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στίγμα. Who doesn't understand pain?
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια» η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ares.
1: He is Ares tonight. He is here. Alfredo Zitarrosa.

0: What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 ημέρες, σπάει ταμείο στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε, προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Who doesn't understand pain?
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια» η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
6: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
5: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
6: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: my radio. What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
4: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: doesn't understand pain.
1: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Radio. What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Μπονίδιο πήγες, κόψη κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
5: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 642189.
6: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους Μποναμά σας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
7: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
12: Stigma Radio.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
0: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: τους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών. Η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
2: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
4: Στίγμα. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί. Για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί. Σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
6: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
7: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
6: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
7: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
6: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
7: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Ας το πάνω μας.

Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Happy birthday to me. Σπανίζει να είμαι εδώ στα γενέθλιά μου, έτσι. Δεν ξέρω εσείς που χρόνια ακούτε το ραδιοφωνικό μου show, πόσες φορές θυμάστε να είμαι live στα γενέθλιά μου παρόν. Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας, οι οποίες έρχονται αφήστε χυμαρόδεις, οι ευχές έρχονται από προχθές, όχι αφού έλεγα, ρε παιδί μου, τι κάνει και αυτό το Facebook δηλαδή. Τρεις μέρες πριν σου λέει ποιος έχει τα γενέθλιά του και αρχίζεις εσύ και στέλνεις ευχές 24 ώρα πριν. Καλημέρα.

γιορτάζουν τα χαρμόσυνα γεγονότα. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο.

Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα, ευχαριστώ καλέ μου φίλε Γιάννη. Ευχαριστώ Διονυσάκη, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Γιατρέ μου Λεωνίδα, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ και τον Άκη και τη Λίλα και τη Μαρία.

Λοιπόν, καφεδάκι από το φουρνάρικο. Κερασματάκι, αν θέλετε, ελάτε εδώ από το στούντιο σας κεράσω. Παστάκι, ωραιότατο από το φουρνάρικο. Ωραιότατο. Και κοκ. Και κοκ.

0: Ακριβώς, 40 φέτος, πω. Όχι, 39, εντάξει, να είμαι ακριβής. 39. Από το 87 κάνω ραδιόφωνο. Λοιπόν, αν το σκεφτείς αυτό, κάτσε με, κάν τη σούμα. Εντάξει, τα έχω και τα χρονάκια μου, δεν είμαι και 29. Λοιπόν, καταλαβαίνεις. Καλημέρα στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας. Να είσαι καλά, Νίκο μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλημέρα και στο φίλο μου το Νότιο. Νότιε, Τάσο. Σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου, φιλαράκι. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε γρήγορα την πρώτη βόλτα στην αγορά. Όπως καταλαβαίνετε, είναι Παρασκευάρα, γενεθλιάρα. Θα γίνει της Μουρνής και της Παλαμής εδώ μέχρι τις 10. Γιατί έχουμε και τριήμερο μπροστά μας.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στον Γαϊτάνη.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.

0: What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 ημέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε, προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. 2 καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
6: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
5: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
7: Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση.

0: Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
1: 26950 25798.
2: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
3: Stigma Radio. Στο Λαδολέμονο, η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Καλημέρα σας.
6: Ας το διάολο, πρωί-πρωί. Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
7: Μέρα.
8: Το κακό στον καιρό.
9: Καλημέρα στην κακή σου και τη μαύρη σου.

Έλα Σπύρο, έλα Σπύρο, έλα λιοντάρι, ρε Σπύρο λιοντάρι των βουνών. Του βουνού λιοντάρι εσύ, του βουνού. Εγώ είμαι του κάμπου. Καλημέρα, να είσαι καλά Σπύρο Φαραέ, καλημέρα στο δίκορφο.

Και στη Γιούλα, στην κυρία Γιούλα, να δώσεις τις καλημέρες μου. Σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, όποιος μου στέλνει μήνυμα πατρών, τα πατρών, τα μηνύματα τα ξέρετε στο Facebook τώρα. Εγώ δεν του απαντάω, δεν του λέω ούτε ευχαριστώ. Δηλαδή, βαριέσαι να γράψεις ένα χρόνια πολλά ρε φίλε. Εντάξει, βαριέσαι να πάρεις τηλέφωνο. Δεν έχεις το τηλέφωνο μου. Βαριέσαι να μιλήσεις, να στείλεις φωνητικό μήνυμα. Βαριέσαι και να γράψεις ρε φίλε και στέλνεις πατρών, τα μηνύματα πατρών των γενεθλίων. Χρόνια πολλά Στάθης, χρόνια πολλά Στάθης. Τι είναι αυτά τα πράγματα δηλαδή, έλεος ήμαρτον. Happy birthday to me, Bobby. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Stathis.

0: Λέω, δεν θέλω, έτσι. Λοιπόν, ξανασκεφτείτε το. Ορισμένοι, άμα θέλετε, μπορείτε να μου ξαναγράψετε. Το ίδιο μου και ο φίλος μου Άκης, ας πούμε. Δεν το δέχομαι, ρε Άκη, δεν το δέχομαι αυτό. Είμαστε τόσα χρόνια φίλοι. Από τα μικράτα μας. Εντάξει, και λίγο μεγαλύτερος μου, εσύ. Είμαστε τόσα χρόνια φίλοι. Έχουμε λιώσει πάνω στα αντέξ. Και αντί να γράψεις 2-3 λέξεις, ρε, γράψε 2-3 λέξεις. Πατάς, ας πούμε, πάνω στο πατρόν το μηνυματάκι των γενεθλίων που σου κοτσάρει εκεί πέρα, να πούμε, το Facebook. 2-3 είναι, 4, πόσα είναι από αυτά. Και σου πετάει, σου βάζει και 2-3 emoji. Τα έχει έτοιμα, έτοιμα. Ε, όχι. Είναι σαν να πηγαίνεις στο ανθοπολείο να πάρεις, ας πούμε, λουλούδια για το έτερό σου ήμιση, για τον έρωτα της ζωής σου, και έτσι, και να παίρνεις από αυτά τα έτοιμα, ρε παιδί μου. Αυτά τα έτοιμα. Όχι, θα τη φτιάξεις εγώ την ανθοδεσμία όπως μου αρέσει εμένα, με τα λουλούδια που θέλω εγώ. Καλημέρα, Πασοκτζή. Καλημέρα. Δεν ακούς εδώ, Πασοκτζή, ότι έχουμε γενέθλια, να πούμε. Μάλι την ίδια καλημέρα μου στέλνεις. Και ώρα για καφεδάκι και ακρόαση. Έλα, έλα, για να επανέλθεις λίγο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Try it out. Λοιπόν, τώρα που πλησιάζω έτσι τα 40, είναι, τα 40 είναι ορόσημο, ας πούμε, η ηλικία για τον άντρα. Δεν κατάλαβα. Γιατί γελάτε? Γιατί γελάτε? Τα 40. Ο πλοίαρχος, ο πρώτος μηχανικός και το πλήρωμα σας εύχονται χρόνια πολλά, υγεία και χαρά. Καπιτάν Αλέξη μου, πού είσαστε, πού είσαστε? Σε ποιον ωκεανό είσαι? Και, ορίστε, αυτός είναι. Αυτός είναι φίλος. Έκατσε και έγραψε κείμενο. Έβαλε μέσα και τον πρώτο μηχανικό. Έβαλε και το πλήρωμα. Σε παρασα, αυτά είναι. Αυτό είναι το μήνυμα, το ωραίο, το σωστό. Σάγκης, Σούρμπης, Μπέλος. Άλλο λιοντάρι από εδώ. Άρε, άρε λιοντάρια. Εδώ είμαστε. Σάγκης, Σούρμπης, Μπέλος. Φωνητικό μήνυμα.
1: Στάθησε, έχω πετύχει σε ανθοπολείο να παίρνεις από την έτοιμη ανθοδέσμη. Λοιπόν, άστα αυτά. Πολύχρονος και πολύχρωμος από τον όμορφο Βασιλικό.
0: Βλέπω, Σάκη, ακόμα και αυτές τις ώρες δεν χάνεις το χιούμορ σου. Δεν σε έχω για ρουφιάνο. Δεν έχω πάρει ποτέ έτοιμη ανθοδέσμη. Μόνο για κηδείες παίρνω έτοιμες. Για κηδείες παίρνω έτοιμες. Γιατί στην κηδεία τώρα δεν περιμένεις να σου φτιάξει ανθοδέσμη, αφού έχει έτοιμες. Χρόνια πολλά και καλά, Στάθη, λέει, θα έρθουν ακόμα καλύτερα. Αμήν, αμήν, Πασοκτζή μου. Το Πασόκ. Το Πασόκ. Να είναι καλά το Πασόκ. Πώς έλεγε ο... Ε? Αυτό το διαγράψατε όμως. Άμα το διαγράψατε. Μια κουβέντα καλή είχε πει και εσείς τον διαγράψατε. Τον διέγραψε ο Ανδρουλάκης. Τροπή. Τροπή. Ε, ο... Ποιος ήταν ο Κωνσταντινόπουλος, δεν ήτανε?
2: Η ευχή είναι μία. Υγεία και όλα τα υπόλοιπα θα τα φέρει το Πασόκ.
0: Ορίστε. Το διαγράψατε. Καλημέρα, Ελενίτσα μου, καλημέρα. Καλημέρα, την Ικάρισά μου. Γερός, γελαστός και εμπνευσμένος. Ορίστε, ορίστε. Αυτές είναι ευχές. Αυτές είναι ευχές. Μη μου πατάτε πάνω στα πατρών να πούμε και τα στέλνετε. Είναι σαν να μην στέλνετε τίποτα. Να σε χαίρονται τα κορίτσια σου.

0: Άλλο λιοντάρι τώρα. Λιονταρίνα, λιονταρίνα.
1: Καλημέρα Στάθη.
2: Χρόνια πολλά φίλε, ό,τι επιθυμείς.
1: Χιλιόχρονος και ευτυχισμένος πάντα.
0: Ευχαριστώ παιδιά, ευχαριστώ Νατάσα Σπύρο, Σπύρο Νατάσα, ευχαριστώ. Καλημέρα συνονόματε, καλημέρα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά Στάθη μου. Καλά. Στην Πτολεμαΐδα. Στην Πτολεμαΐδα είσαι αγαπητέ Στάθη. Να είσαι καλά και όλη η οικογένεια. Εκεί πρέπει να έχεις πάρει ποδήλατο τώρα εσύ Στάθη. Θυμάμαι ότι η Πτολεμαΐδα έχει ποδηλατόδρομους μπόλικους. Αυτή και η Καρδίτσα δηλαδή, εκεί στη περιοχή. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, έτσι. Νομίζω ότι και η Πτολεμαΐδα έχει ένα μεγάλο δίκτυο αναπτύξει εκεί ποδηλατόδρομων.

0: Να σε καλά. Θανάση, να σε καλά. Λοιπόν, θυμάστε, όπως κάθε Παρασκευή, έτσι παίζουμε τα καλύτερα. Και μουσικές, αλλά και τα καλύτερα βίντεο, τα καλύτερα ηχητικά, τα καλύτερα της εβδομάδας. Λοιπόν, θυμάστε προχθές που σας είπα για την είδηση. Αλλά κάτσε ένα λεπτό να κλείσω το θέμα το προηγούμενο που έλεγα, ότι τώρα στα 40. Τα 40 λοιπόν είναι, όπως είπα, μια οριακή ηλικία για τον άνδρα. Είναι η περίοδος αυτή που ξεκινάει με η μετάβαση. Εκεί που αρχίζεις και ξεκαθαρίζεις λογαριασμούς, τα πράγματα γύρω σου, τους ανθρώπους και όλα αυτά. Επιλέγεις με ποιους θες να περνάς την ώρα σου και να ζεις τη ζωή σου και να μοιράζεσαι πράγματα. Απομακρύνεις τοξικούς, τοξικές, τοξικότητα, γενικώς περιβάλλοντα τέτοια. Και λέω 40 διότι εγώ τα γενέθλια τα γιορτάζω μετά τα 18. Από τα 18 και μετά άρχισα να καταλαβαίνω τα γενέθλιά μου και να τα γιορτάζω, γιατί τα γιορτάζα όπως ήθελα εγώ. Όπως ήθελα εγώ και όχι όπως θέλαν οι γονείς. Αυτά τα παιδικά τα πάρτι, ειδικά στην πρώτη δεκαετία.
1: Πώς καταλαβαίνεις ότι για το παιδί μας θα κάναμε τα πάντα? Από τα παιδικά πάρτι. Τα παιδικά πάρτι είναι η ύψιστη μορφή αλτρουρισμού και αγάπης προς το παιδί σου. Ο Θεός σου βάζει άλλο ένα εμπόδιο. Του λέει η ζωή σου ή το παιδί. Λες πάρτι ζωή μου, δεν χρειάζεται. Παιδικό πάρτι ή το παιδί σου. Και κάνεις. Τι κάνω τώρα, τι κάνω τώρα. Χριστέ μου! Το να πηγαίνεις σε ένα παιδικό πάρτι είναι σαν να προσπαθείς να κάνεις ρεκόρ στην άπνη. Κοιτάς το ρολόι και λες. Μισή ώρα, εγώ άντεξα 3 ώρες και έφυγα κύριος, γιατί είχα πάρει τον ψυχολόγο μου τηλέφωνο. Κάτσα 2 ώρες μετά ψυχοθεραπεία. Αυτό που περιμένετε να σε ενοχλεί σε ένα παιδικό πάρτι είναι τα παιδιά. Λάθος. Με κάποιο τρόπο είναι μια σύναξη μιζέριας. Λέει ο καθένας γονιός τι τραβάει. Υπόνονται ατάκες τύπου. Τι κάνεις, υπομονή. Τι γίνεται, χάλια, χάλια δουλειά. Δεν έχουμε ζωή πλέον. Αρχίζουν όλα αυτά τα μίζερα που είναι και ψηλό αλήθεια. Τώρα εμείς δεν, εντάξει, μικρή στο σχολείο εκεί πέρα. Λεφτά. Και την άλλη όμως τι σου κάνει ο Θεός. Βλέπεις και το παιδί σου που είναι ευτυχισμένο. Και είναι αυτή η πάλι μέσα σου και λες να το πάρω να φύγω. Βλέπεις τον εαυτό σου και λες δεν μπορεί να έχω καταντήσει έτσι. Και λες φεύγουμε.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.

Γιατί μετά τα 18 καλείς όποιους θες εσύ, χωρίς τους γονείς τους βέβαια. Επιλέγεις και το venue. Εσύ το venue βέβαια. Τίρα πάρτι τώρα σε σπίτι. Τώρα δες το σπίτι. Όχι ρε. Όχι ρε. Κόβονται τα πάρτι στο σπίτι. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω ότι εγώ άρχισα να με έτσι, να γιορτάζω τα γενεθλιά μου από τα 18 και μετά. Και σας λέω ότι τα 40 μου τώρα, τα 40 μου γενέθλια, τα 40 που γιορτάζω, τα προηγούμενα δεν τα γιόρταζα εγώ. Τα γιόρταζαν οι γονείς μου για μένα. Όπως ο Λονόν δηλαδή. My everything. Σε παίρνει, ας πούμε, τώρα ο άλλος τηλέφωνο να σου κάνει, ας πούμε, καζούρα και καλά. Και έχει ξεχάσει κάνα δύο μέρες ότι ήταν τα γενέθλιά σου. Σε παίρνει δύο μέρες μετά.

Σιγά του λέω, μην περίμενες να μπει μέσα και ο Άγιος. Για να με πάρεις, να μου ευχηθείς. Απλά πες, είσαι ένας ειλικρινής. Το ξέχασες. Σε πλάκωσαν οι σκοτούρες, οι δουλειές, η κούραση, η γκρίνια, η φαγωμάρα, η μουρμούρα, η κρεβατοκίνηση.

Είναι κανένα δύο φίλοι μου που αγαπημένοι, καρδιακοί φίλοι. Έτσι, από αυτούς που θα σε πάρουν τηλέφωνο, ρε παιδί μου, σε άσχετο χρόνο, απλά για να δουν τι κάνεις, να μάθουν τι κάνεις, πώς είσαι, πώς περνάς το καλοκαίρι σου, το χειμώνα σου, την εβδομάδα σου, πώς πάει η δουλειά σου. Αυτοί είναι οι φίλοι που πραγματικά ενδιαφέρονται για σένα. Λοιπόν, και καμιά φορά ξεχνάνε τα γενέθλιά μου. Αυτό, εντάξει, δεν μπορώ ποτέ να τους το χρεώσω, γιατί όταν ο άλλος σε παίρνει τηλέφωνο σε άσχετο χρόνο για να ανταλλάξει 2-3 κουβέντες μαζί σου, αυτό είναι ανεκτίμητο. Λοιπόν, τον παίρνω τηλέφωνο, λοιπόν, το φίλο μου, τον Τρίφωνα, και του λέω: φιλαράκι, τι κάνεις, καλά, όλα καλά, είσαι καλά, τα παίρνεις τα χάπια σου, αυτά μωρέ, ξέρεις, το μαγνήσιο για τη μνήμη και αυτά που σε βοηθάει να μην ξεχνάς. Ναι, σου λέει, το παίρνω. Μήπως πρέπει να παίρνεις 2 χάπια την ημέρα ή 3, γιατί είχα τα γενέθλιά μου και με ξέχασες. Σου λέει, καταλάβατε τι γίνεται, ας πούμε, από μια στιγμή και μετά. Βοηθάμε ο ένας τον άλλον, παίρνουμε τηλέφωνο πρώτα απ' όλα για να μάθουμε, να δούμε, να ακούσουμε αν είναι καλά ο φίλος μας, οι φίλοι μας. Και μόλις έτσι διαπιστώσουμε ότι όντως είναι καλά ο άνθρωπος, έτσι, και όλοι οι δικοί του άνθρωποι αγαπημένοι, μετά λες, τι έγινε, μήπως κάτι σου συμβαίνει και δεν το έχεις καταλάβει, έχεις απώλεια μνήμης, στιγμιές, έτσι, αυτές. Το πάρω στο καλαμπούρι. Thank you, Janet, thank you. Good morning, thank you, Janet. Να, κι άλλος ο φίλος και σύντριχος. Ο φίλος και σύντριχος Σάκης. Και αυτός μου στείλε μήνυμα πατρών. Πάτησε εκεί αυτό που του πασάρισε το face.

Ρεγκίνα μου, καλημέρα Ρεγκίνα, καλημέρα, καλημέρα. Θανάση μου, καλημέρα.

0: Αυτά με τα παιδικά πάρτι και με τα πάρτι τα μετά, τα adult. Τα adult parties. Και τα adult γενέθλια parties δηλαδή εννοώ, τα οποία είπαμε. Αυτά θεωρώ ότι πάντα έτσι ζούσαμε και έντονα και έχουμε αναμνήσεις. Τώρα τα παιδικά πάρτι, τώρα τι να θυμηθείς. Τότε μάλιστα εκείνα τα χρόνια εμείς δεν είχαμε και όλες αυτές τις όλα αυτά τα προγραμματάκια. Τώρα γίνεται ένα παιδικό πάρτι να πούμε και είναι μια ολόκληρη παραγωγή. Θα σας τα πω αργότερα, μετά το break. Προς το παρόν μπορώ να σας πω ότι έχετε χρόνο να παραγγείλετε καφέ από το Φουρνάρικο 45670. Και ό,τι τραβάει ο ρυξής σας όλη μέρα, από την ώρα που χαράζει μέχρι την ώρα που βραδιάζει. Και το ψωμί της ημέρας έρχεται στην πόρτα σας. Για τις μεγάλες ορέξεις, μεσημέρι και βράδυ το λαδολέμονο μαγειρεύει και ψήνει τα μεσημέρια, ψήνει μόνο τα βράδια. Το λαδολέμονο που έγινε διάσημο για τα ψητά του, τώρα η φήμη του εξαπλώνεται και για τα μαγειρευτά του. 33409 νοστιμιές καθημερινά, πιάτα ημέρας. Ρωτήστε τι μαγειρεύει σήμερα η κουζίνα του λαδολέμονου. Και για τη ζέστη των ημερών, να θυμάστε ότι συστήματα κλιματισμού και αερισμού θα βρείτε στο Welcome Store Ζακίνθου, την κεντρική διασταύρωση στο Γαϊτάνι, με 4 άτοκες δόσεις αν με πιστωτική πληρώσεις, ή ακόμα περισσότερες δόσεις με τους φιλικότατους διακανονισμούς Welcome Store Ζακίνθου. Χαμηλότερες δόσεις, δόσεις στα μέτρα σου.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Stigma Radio.
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Ο ίδιο πήγες, κόψει κακή, γένια με τρίχες, εδώ και εκεί, κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
6: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
7: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
8: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
9: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δε σπουτρώνει οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
10: Στίγμα. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
11: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
12: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
11: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
12: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
11: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
12: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
11: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
13: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
11: Ας το πάνω μας.
14: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

Καλημέρα Σάκη, ευχαριστώ Σάκη, καλημέρα. Καλημέρα Άκη, Άκη καλημέρα. Καλημέρα Άκη, ευχή πατρών και σειρά. Άκη, δεν το περίμενα από σένα, δεν το περίμενα. Να σε καλά πάντως, εντάξει. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Γιώργο, ευχή πατρών και εσύ, πατρών. Καλημέρα, καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον coach. Coach Φλαμπουράκος, Φλαμπουράκης, Φλαμπουράκης coach. Να σε καλά, Λεβέντη μου, να σε καλά, να σε καλά. Μυρτούλα, ευχαριστώ πολύ. Ειδικά για το μάτι, το μάτι χρειάζεται. Ευχαριστώ πολύ, νεαρέ μου, Σάκη Κόκλα, σε ευχαριστώ πολύ. Νικόλα, ευχαριστώ. Δήμαρχε, δήμαρχε. Όχι, όχι, δεν είναι ο Στασινόπουλος. Μην νομίζετε ότι μου στείλε ο Στασινόπουλος ευχές για τα γενέθλιά μου. Όχι, ακόμα δεν μου στείλε. Υποθέτω ότι θα, εντάξει. Είναι στο Facebook αρκετή ώρα και ο Στασινόπουλος. Κάθε μέρα. Ο πρώην δήμαρχος Σερών μου έστειλε ευχές, είναι αγαπημένος φίλος. Ευχαριστώ Αλέξανδρε. Χαιρετίσματα στην οικογένεια όλοι.

Λοιπόν, έλεγα ότι τα παιδικά πάρτι, εκείνα τα παιδικά πάρτι, δηλαδή μέχρι τα 12, ρε παιδί, τα χρόνια τα δικά μας δεν ήταν αυτές οι υπερπαραγωγές που είναι σήμερα. Από το 2000

0: Δεν βιάστηκα να κάνω παιδιά. Έκανα έτσι, κάναμε ένα παιδί να έχει την υγεία της. Κάνει αντρία. Λοιπόν, και γεννήθηκε στα Zeros η Αλίκη. Οπότε εντάξει, τα παιδικά πάρτι αρχίσαν να με απασχολούν από εκεί, από το 2010 και μετά. Τα 4 της χρόνια και πολλά. Μιχάλη, καλημέρα! Καλημέρα! Καλέ μου φίλε Μιχάλη Αστιτζόγλου, καλημέρα. Να σε καλά και εσύ και η οικογένειά σου. Ορίστε, πάρτε τώρα μία ευχή ενός ανθρώπου, έτσι, με τον οποίο βρισκόμαστε διαζώσεις μία φορά κάθε 5 χρόνια, γιατί δεν συναντιόνται οι δρόμοι μας. Αλλά έκατσε ο άνθρωπος και έγραψε μία ευχή. Χρόνια πολλά, υγεία, ευτυχία σε σένα και την οικογένειά σου. Να είσαι πάντα καλά και πλούσιος από φίλους και συναισθήματα. Ρε καθίστε ρε, γράψτε ρε, γράψτε ρε, δύο αράδες στον άλλον και έτσι θα καταλάβει, θα νιώσει την ευχή καλύτερα. Θα πιάσει και η ευχή καλύτερα. Έχουμε χάσει λίγο την ουσία. Τι λίγο δηλαδή, πολύ την έχουμε χάσει, να το σπάω. Κάπως έτσι λοιπόν χάθηκε και η ουσία στα παιδικά πάρτι με τα χρόνια, γιατί ήρθαν μετά όλες αυτές έτσι τα... Οι υπερπαραγωγές που λέω εγώ. Δηλαδή θα έφερνες και ένα κλόουν, μία κλόουν, ξέρω εγώ, να σου κάνει και face painting, να κάνει παιχνίδια με τα παιδιά και τα λοιπά, να απασχολήσει, για να μην απασχολείται, να απασχολούνται οι γονείς. Και οι γονείς να κάθονται πιο πέρα και τα λοιπά, στο τραπέζι έτσι, να τσιμπολογάνε, να κουτσομπολεύουν. Καλημέρα Σάκη Κόκλα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ φίλε. Ευχαριστώ. Domenico. Buongiorno, buongiorno Domenico. Grazie mille, grazie mille. Λοιπόν, έτσι που λέτε... Δεν είχαμε εμείς τότε face painting και τέτοια. Τι face painting τώρα. Τι κάνανε τώρα, τι κάνανε. Τα παιδιά τότε... Στα παιδικά πάρτι. Μήπως και θυμάμαι κιόλας, δεν θυμάμαι. Εντάξει, μουσική, χορό. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ήμασταν και τις χρυσές, τη χρυσή δεκαετία του 80. Εκεί λίγο πριν κλείσω τα 12 μπήκε η δεκαετία του 80. Και τα late 70s τώρα. Χορεύαμε ας πούμε δίσκο τα πάρτι. Είχε και κάτι κοίτα, κάτι παιδικά τραγούδια και αυτά. Τα σνακς κλασικά, μπουφεδάκι με σνακς, παιδικά σνακς και τα λοιπά. Όχι τώρα αυτά τα έτοιμα, τα κοτομπουκές και τέτοια και αυτά. Όχι, όχι, όχι. Το σουβλάκι ήταν σε πρώτη ζήτηση. Το σουβλάκι ανέκαθεν ήταν σε πρώτη ζήτηση. Τώρα είναι υπερπαραγωγή τα πάρτι. Υπερπαραγωγή. Σιγά σιγά θα φέρνουν και κάνα καλλιτέχνη να τραγουδάει live. Δεν γίνεται. Θέλει ένα πάρτι τώρα γενεθλίων, κάνει ας πούμε ένα, έτσι, μια οικογένεια και θέλει να φλεξάρει. Αυτό γίνεται. Για να φλεξάρεις λοιπόν πρέπει να τα σκάσεις. Βέβαια.
1: Προς τους νέους γονείς. Η μεγαλύτερη μάστιγα που θα βιώσετε όταν το παιδί σας είναι νήπιο δεν είναι τα παιδικά πάρτι. Κάποια στιγμή θα τελειώσει. Θα πας σπίτι σου, θα κοιμηθείς. Το χειρότερο πράγμα που θα σου τύχει είναι το face painting σε παιδικό πάρτι. Το οποίο είναι πάρα πολύ ύπουλο, γιατί στην αρχή σου φαίνεται πολύ ωραίο. Αχ, τι γλυκό! Το μικρό μου το έχουν βάψει ελαφάκι. Μετά από 5 λεπτά όμως θέλει κι άλλο ζώο στο πρόσωπό του. Και ξαφνικά εκεί πέρα που σου είναι ελαφάκι, σου γίνεται ταυτοχρονά και Spider-Man. Και μέχρι να τελειώσει το πάρτι, το παιδί είναι λες και έχει βγει από τους X-Men. Μεταλλαγμένο! Και το κακό δεν είναι αυτό. Το δράμα αρχίζει μόλις γυρίζει σπίτι και να το βάλεις για ύπνο. Έλα αγάπη μου να το βγάλουμε. Όχι, θα κοιμηθώ έτσι. Άσε με να σε περάσω λίγο με το μωρό μάντιλο, δεν θα σε πλύνω. Άγια! Τελικά δεν ξεβάφεται. Και λες, άιστο λύκο, πέσα για ύπνο έτσι. Και το πρωί έχει την ώρα να το ξυπνήσει να το πας σχολείο. Και το παιδί είναι σαν γκράφιτι στα εξάρχεια, έτσι. Αγάπη μου, μήπως θα ξεβαφτούμε τώρα που πας σχολείο. Γιατί το ελαφάκι έχει πάει στην πλάτη σου. Και εκεί αρχίζει το απόλυτο χάος. Πάει και κοιτιέται στον καθρέφτη. Και ακούς. Γιατί μου το έβγαλες! Τι έκανες! Παιδί μου, κοιμήθηκες με αυτό. Αχ, και με βάλεις να κοιμηθώ. Επίτηδες, παιδάκι μου, είσαι με τα καλά σου. Δεν πάω σχολείο. Δεν πάω σχολείο, είναι πιαγωγείο. Πας σχολείο, θα πας του χρόνου και θα παίξει κολάρα σου. Δεν πάω πουθενά. Θα πας, δεν πάω. Όχι, θα πας, δεν πάω. Τελικά τι έγινε.

Μου στέλνει ευχές και ο Κόντε Γλαράκης. Ποιος είναι ο Κόντε Γλαράκης, ρε παιδιά? Ας μου πει κάποιος ο κοινός φίλος ποιος είναι ο Κόντε Γλαράκης, γιατί εντάξει, φωτογραφία προφίλ έχει τον επιθεωρητή Κλουζό. Κλουζό. Ο Κλουζό δεν είναι αυτός? Μπορεί να κάνω και λάθος.

0: φίλος μου ο Θοδωρής. Εντάξει. Θυμήθηκα ποιος είναι. Καλημέρα Κώστα. Κωστάκι. Κωστάκι. Κωστάκι. Τι έγινε Κωστάκι? Με κέφια βλέπω ξυπνήσαμε σήμερα.
1: Τι έγινε Κωστάκι? Σε γουστάρει χωριάτισα?
0: Να είσαι υγιής, μου λέει ο Κώστας, και οξυδερκής. Αυτό τώρα να σου πω κάτι. Δεν είναι ωραία ευχή αυτή, γιατί είναι σαν να λες τον άλλον, ας πούμε, έχεις αρχίσει και μεγαλώνεις. Η Άνια πλέον τώρα χτυπάει και στα 60's. Καλημέρα Χάρη μου, καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά, λέει, στα 33 χρόνια ραδιοφωνικής φιλίας. Έτσι, μπράβο, αυτά είναι. Αυτή είναι ωραία ευχή. Χάρη Ζανίδης, φίλες και φίλοι. Καριέρα στα ραδιόφωνα της Πάτρας, ο Χάρης. Κάποτε ήμασταν και κάτω από την ίδια ραδιοφωνική στέγη. Τζον Αρβανιτάκη, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ, Τζον. Είναι Τζον Αρβανιτάκης, πώς λέμε, Νικ Γκάλης, ας πούμε. Το πιάσατε το υπονοούμενο, έτσι.

0: Λοιπόν, θυμάστε προχθές που σας έλεγα για την παραλία της Γερακινής στη Χαλκιδική που πήγε ο Δήμος εκεί και ξύλωσε όλες τις πακτωμένες ομπρέλες, ξαπλώστρες, καρεκλάκια παραλίας, τι άλλο, ψάθες και ένα σωρό άλλα εκεί. Στην Πράγκαλα θαλάσσι που τα άφηναν οι λουόμενοι εκεί 24-24 ώρες για να μην τους πάρει το πόστο κάποιος άλλος την άλλη μέρα. Δεν το μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά και βέβαια για να μην γλιτώσω για αυτό το κουβάλιμα. Κουβάλα πέρα δόθε, κουβάλα πέρα δόθε κάθε μέρα. Αυτοί οι άνθρωποι που πάνε κάθε μέρα για μπάνιο και δυο φορές την ημέρα, μη σας πω, πάνε για μπάνιο στην παραλία. Είναι κάτι σαν προφανώς αυτή η παραλία της Γερακινής. Είναι κάτι σαν την παραλία εδώ που έχουμε εμείς στην Κρυονερίου, που πάνε πολλοί δύο φορές για μπάνιο στο ίδιο σημείο την ημέρα, όλο το καλοκαίρι, Ιούλιο-Αύγουστο σίγουρα. Λοιπόν, και πήγε εκεί ο Δήμος και τα μάζεψε όλα αυτά με ένα φορτηγό, αλλά οι λουόμενοι πήραν την εκδίκησή τους. Άνιωθοι οι λουόμενοι ξανάβαλαν κλειδωμένες ομπρέλες, ενώ την προηγούμενη μέρα ο Δήμος τις είχε ξυλώσει όλες.
1: Επιχείρηση Σκούπα στήθηκε το πρωί στην περιοχή της Γερακινής στη Χαλκιδική για να απομακρυνθούν ομπρέλες και ξαπλώστρες που είχαν τοποθετήσει λουόμενοι παράνομα στην ακτή.
2: Τι πράγμα?
3: Και έχουν βάλει με λουκέτα μάλιστα πολλές φορές τα ομπρελοκαθίσματά τους για να πιάσουν θέση που λέμε και τις ξυλώνουν. Κάθε χρόνο βλέπουμε το ίδιο πράγμα να συμβαίνει και κάθε χρόνο επιστρέφουν και βάζουν ξανά τις ομπρέλες τους.
2: Μύρισε Ελλάδα.
4: Το πρωί η συνεργεία του Δήμου Πολυγύρου ήταν εδώ στην παραλία της Γερακινής που είμαι και μάζεψαν περίπου 100 ομπρέλες.
2: Πολύ ωραία. Καθόλου ωραία.
4: Καλά, το πρωί ήρθανε και μετά από λίγο οι ομπρέλες ξαναφύτρωσαν, να το πούμε έτσι.
5: Κάντε ένα split λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Τώρα θέλω split.
6: Πριν περάσουν 24 ώρες, οι μόνιμες κατασκευές σε δημοφιλή παραλία της Χαλκιδικής εμφανίστηκαν και πάλι.
7: Δεν πήγε πολύ καλά αυτό.
6: Μέσα σε λίγες ώρες παραθεριστές έβαλαν και πάλι στην αμμουδιά ξαπλώστες και ομπρέλες με τον ίδιο τρόπο.
5: Και για να δούμε.
4: Να γυρίσει ο Γιάννης Γεωργουλίδης να σας δείξει τις τρεις από αυτές και τις είναι ακλειδωμένες όπως βλέπετε.
5: Ναι.
4: Η τρίτη άνοιξε λίγο πριν έρθουμε. Ήρθε ένας άνθρωπος εδώ, ξεκλείδωσε την ομπρέλα, την άνοιξε και έκανε το πανάκι του μαζί με τα παιδιά του.
5: Παλάρα.
8: Γαλλία είναι κοινόχρηστη.
5: Άντρα.
8: Λοιπόν, και θα πρέπει να την παίρνει στην ομπρελίτσα σου.
5: Ναι.
8: Να έρχεσαι να κάθεσαι όσο θέλει.
5: Ναι.
8: Όσο θέλει.
5: Ναι.
8: Να την παίρνει πίσω.
7: Κατάλαβε.
6: Κάποιοι τοποθετούν τι ομπρέλε του με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε τα συνεργεία του Δήμου να μην μπορούν να τι απομακρύνουν με τίποτα. Όπω αυτή εδώ που βρίσκεται ακριβώ δίπλα μου, είναι στην κυριολεξία τσιμεντωμένη.
5: Και αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα.
9: Κάσε μερό να φέρω. Στο παραλία. Από παραλία. Στο παραλία, από παραλία. Κάθε μέρα είναι δύσκολο.
5: Κόψτε το, σε λέω!
0: Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Κάθε μέρα κουβαλάς το ομπρέλα πέρα εδώ σε παραλία. Να πάρεις από το πρωί, να έρθεις μετά πάλι το απόγευμα. Καταλαβαίνεις, βάλεις τότε, βάζεις όλα μόνιμα, τι δένεις, βάλεις ένα αλυσίδα, ένα λουκέτο, and that's it. Εκεί στη Χαλκιδική αυτά, έτσι. Λοιπόν, τι έγινε τώρα, πώς έγινε αυτό. Αποκλείεται οι ίδιοι να πήγαν και να πήραν καινούριο εξοπλισμό για να το στήσουν στην παραλία. Γιατί ο Δήμος τα πήρε από την προηγούμενη μέρα αυτά και τα πήγε σε μάντρα ανακύκλωσης, καθώς θεωρούνται απορρίμματα. Λοιπόν, ήρθαν οι άλλοι που δεν προλάβαιναν να βρουν πόστο γιατί το είχαν έτσι οι προηγούμενοι καταληψίες καπαρώσει το πόστο και αυτοί οι οποίοι ήταν στη λίστα αναμονής μπήκαν αμέσως, δεν χάσανε χρόνο. Την επόμενη το πρωί πήγαν και στήσαν τα δικά τους.

Ο άλλος την τσιμέντωσε την ομπρέλα. Σου λέει έτσι, είσαι δήμαρχια, σε δείξω εγώ τώρα. Σε κάνω να φέρεις μπουλντόζα. Παναγιώτη Κακολύρη, σε ευχαριστώ πολύ. Παναγιώτη Συρηγότη, επίσης θερμές ευχαριστίες για τις ευχές σας για την γενέθλια ημέρα μου. Τι θέλετε και εσείς. Σε αυτούς που μου στέλνουν μηνυματάκι πατρών από το Facebook, θα απαντάω και εγώ πατρών. Έτσι, τυπικό, τελείως. Δηλαδή, copy-paste. Καλημέρα Μαρία, ευχαριστώ πολύ Μαρία μου. Να είσαι καλά. Την καλημέρα και στον Γιώργο.

0: no mountain high enough. Να μας πάει μέχρι το τέλος του τρίτου μέρους. Μικρή βόλτα στην αγορά. Και επιστρέφω ως ο νουπο. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα.

0: στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας, μεγάλη

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος στο σχολείο σου ανήκει.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26 950 25 798.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο. Στα καλύτερα
2: που μη χάσεις το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937 427

0: τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Όλα είναι ατμός.
3: Ορίστε.
2: Εκτός από τον έρωτα.
3: Ατμός.
2: Το χρήμα είναι ατμός και φεύγει. Η δόξα είναι ατμός και πάει. Η ζωή εισερχομένη από την πόρτα, ο θάνατος παραμονεύει στο παράθυρο. Θρασίβουλα.
3: Γιατί θρασίβουλα?
2: Εγώ το είπα αυτό.
3: Α, σκέψη μεγάλων ανδρών.
2: Έτσι. Διότι ό,τι και να κάνεις στη ζωή, όσο και να ζήσεις, θα έρθει μια μέρα ο καπετάν Μιχάλης και θα σου πει. Μουσιού, Γκέλμπουρντα.
3: Ποιος είναι ο καπετάν Μιχάλης?
2: Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ.
3: Α, και μιλάει γαλλικά ή τουρκικά?
2: Μωρό του γουστάρι, λέω.
3: Σωστά, Αρχάγγελος είναι ό,τι θέλει κάνει.
2: Το μόνο σίγουρο πράγμα στη ζωή είναι ο θάνατος. Θρασίβουλα.
3: Μέλιστα η γλώσσα του.
2: Μόνο ο έρωτας είναι θάνατος.
3: Όλα τα είναι ατμός.
2: Ναι.
3: Θρασίβουλας.
2: Μάλιστα. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης.
3: Θρασίβουλας.
2: Όχι, αυτό δεν είναι δικό μου.
3: Α, μπράβο, βλέπω, δεν κάνει το κλοπή.
2: Λέω μόνο τα δικά μου εγώ.

0: λεόντων στα βάθη της ζούγκλας.
1: Θες να την κάνω να γίνει αρνάκι?
2: Να ταΐσει λιοντάρι που ψοφάει το πίνα.
0: Έφαγα όλα τα λιοντάρια της Αφρικής.
2: Δεν έχει λιοντάρι, έχει κόκορα που ψοφάει το πίνα.
3: Ποιο κόκορα καλέ?
4: Παρακαλώ, να μας βάλει κότες.
1: Ζούγκλα είμαστε.
2: Φώναξε και να δεις ότι θα νιώσεις λιοντάρι.
5: Μπράβο λιοντάρι μου!
6: Πω μακριά θα το κυνήσεις.
5: Πούλα μου θα δεις κρέα!
4: Θα είναι ζούγκλα ή πάλι εδώ μέσα!
3: Σας παρακαλώ!
7: Σας παρακαλώ! Θα με κατασπαράξουν
8: αυτοί οι κανίβαλοι! Όσο ένας θα φάει τον άλλον. Ζούγκλα!
1: Ζούγκλα είμαστε.
2: Εμπρός! Το αρνάκι γίνεται λιοντάρι.
7: Γίνονται αυτά τα πράγματα.
2: Μην φοβάστε, δεν δαγκώνει.
9: Κύριε, κυρία μου, κοιτάξτε τι δεν δαγκώνει.
2: Δεν το πλέ. Δείξε μας. Πώς τον άρπαξες?
9: Την άδειες.
2: Θηρίο,
7: θηρίο. Ανήμερο.
8: Θηρίο.
7: Τι τρέχει?
8: Έχεις ακούσει να γίνεται λόγος για θηρίο δαμαστέρ?
1: Ζούγκλα.
9: Κοκολιοντάρι μέσα μου, μ' ακούς?
3: Ο αστερισμός μου, το ζώδιο μου.
9: Μην ξαγριώνεις περισσότερο γιατί είπαμε να ανοίξουμε σπίτι. Όχι θηριοτροφείο.
4: Χτυπήστε!
10: Σιγά, ρε θείο,

τελευταίο μέρος. Εδώ, με τα λιοντάρια. Γιατί η ζωή είναι ατμός. Καλημέρα Αθηνά, καλημέρα. Σε ευχαριστώ Αθηνά μου, σε ευχαριστώ πολύ. Johnny, Johnny. Good morning, Johnny. Good morning, Leonora. Καλημέρα, καλημέρα. Στην Ολλανδία. Καλημέρα. You're not old, μου λέει ο Johnny. You are retro. Retro. Είμαι retro, είμαι retro. Thank you. Thank you, my friend. My very good friend. Να σε καλά, Σάκη μου. Καλημέρα, καλημέρα, Σάκη Γιαννιώτη. Καλημέρα, καλημέρα. Σάκη Ρένεση, καλημέρα.

0: Νίκο Καραμαλίκη, σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου. Καλημέρα Σταύρο μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ Δήμητρα, ευχαριστώ. Κώστας, ο Κώστας, Κώστα Βεραδούρο, επανέρχεται ο Κώστας μετά τις ευχές. Α, μου λέει, θέλω τούρτα. Προλαβαίνεις μέχρι τις 10 παρα 5 που θα φύγω από το στούντιο. Έχω παστάκι έχω. Γιατί από κάποια ηλικία και μετά πρέπει να σας προσέχω. Έχει κάτι ωραία παστάκια το φουρνάρικο, να τα δοκιμάσετε.
1: Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι προσφέρετε στο κοινό?
2: Σοκολατάκι.
0: Ναι, και σοκολατάκια έχει. Λοιπόν, για ένα τέταρτο ακόμη μαζί εδώ. Πάμε να ανεβάσουμε λίγο...

Ντίνο. Ευχαριστώ, Ντίνο μου, ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Ανδρέα Καλογερία. Α, τι ωραίο τζιφάκι μου στείλες. Τι ωραίο τζιφάκι. Εμπνευσμένο, εμπνευσμένο. Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα μου. Καλημέρα σε όλο το G Coiffure. Λοιπόν, έχουμε τριήμερο μπροστά μας, όπως καταλαβαίνετε. Και πρέπει να κάνουμε ένα ζεσταμά.

Δεν τα πήγαμε καλά, Ντίνο, χθες. Αυτοκτόνησε. Τι αυτοκτονία ήταν αυτή? Άσε 2-0 μπροστά τώρα στο 20 λεπτό και να χαλαρώνεις, δηλαδή σαν ομάδα λυκείου, ξέρω εγώ. Και καλά ότι εντάξει, το πήραμε το ματσάκι. Δεν παίζεις με αυτές τις ομάδες. Δεν παίζεις.

οι ομάδες που έτσι σέβονται τον εαυτό τους δεν εγκαταλείπουν ούτε στο 80, ούτε στο 75, ούτε στο 70. Παίζουν ακόμα και αν χάνουν με 2-0 ή με 3-0. Παίζουν για να πάρουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Λοιπόν, και αρχίσαν τώρα, άρχισε ο φίλος μου ο Γιάννης Στάθης. Ναι, δεν έχει με κάτι άλλο να ασχοληθεί. Γκαζούρα. Εγώ στάπα, Χρυσικόπουλε, σου είπα, δεν ήτανε γουρλίδικη η συγκεκριμένη θύρα. Με την Πιλζέν πάλι 2-2 είχαμε έρθει. Και ήταν τσέχικη κι αυτή. Έπρεπε να αλλάξεις θύρα, να πας να κάτσεις αλλού.

Δεν θα είναι εύκολη ρεβάνς στην Τσεχία. Μία ώρα έξω από την Πράγα είναι το Κράλοβε. Χράντετς, Χράλοβε λέγεται, by the way, Γιάννη. Να μαθαίνεις και τίποτα, εντάξει. Γι' αυτό είναι ωραίες οι ευρωπαϊκές πορείες, για να μαθαίνεις. Να επισκέπτεσαι πόλεις που δεν τις έχεις επισκεφθεί, ακολουθώντας την αγαπημένη σου ομάδα. Λοιπόν, δύο γκολ ο Τετέι, έτσι για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Σου βάζει δύο γκολ ο Τετέι στο πρώτο τέταρτο του δευτέρου ημιχρόνου. Είσαι 2-0 μπροστά. Και μετά το παρατάς. Γιατί το παρατάς, αφού μπορεί να βάλεις άλλα δύο? Τέλος πάντων, παραμένει 12η η Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA. Θα μπορούσε και καλύτερα. Η νίκη του Όφη βοήθησε πάρα πολύ. Όφη ΤΣΣΚΑ Σόφιας 3-0. Βεβαίως. Για τα προκριματικά του Europa League, Όφη, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Και ο ΠΑΟΚ 1-1 με την Μπράν, ας πούμε. Η Μπράν είναι νορβηγική. Και αυτούς δεν πρέπει να τους παίρνεις αψήφιστα. Είδατε η Μπότο Γκλιμ τι έχει κάνει τα τελευταία δύο χρόνια.

Ultimate. Όπως θέλετε, όπως προτιμάτε. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο, εμείς έχουμε και τη Δευτέρα τοπική αργία εδώ, λόγω του Αγίου, τριήμερο. Οργανωθείτε, οργανωθείτε. Έχουμε σήμερα, όποιος θέλει να δει λίγο έτσι δράση, τηλεοπτικά, αθλητική δράση εννοώ. Έχουμε Λευτέρη Πετρούνια στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανόργανης Γυμναστικής. Μίλτο Τεντόγλου στο Diamond League Λοζάνης. Ποδοσφαιρικά έχουμε την πρεμιέρα της Premier League.

Shakira, Shakira και Burna Boy. Die, die, die, die. Ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, την Τρίτη πάλι μαζί. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ όλες και όλους για τις ευχές σας. Για τα γενέθλιά μου σας ευχαριστώ.

Τάκη Γιακόπουλε, καλημέρα. Γύρισε Καλαμάτα, πέρασε τέλεια εδώ. Ωραία. Εντάξει, εμείς είμαστε ευχαριστημένοι που εσύ πέρασες όμορφα και ας μην ειδωθήκαμε. Εσύ να σε καλά, να περνάς καλά. Έτσι, να σε ερωτεύονται, να ερωτεύεσαι. Και να περνάς τα καλοκαίρια σου όπως εσύ γουστάρεις. Ευχαριστώ Θοδωρή Καμπίτση, ευχαριστώ για τις ευχές σου αγαπημένα Θοδωρή. Λοιπόν, μέχρι την Τρίτη που θα ξαναπούμε, να είστε χαρούμενοι. Πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους. Πάρα πολύ προσεκτικοί και ευγενικοί με τους γύρω σας. Την Τρίτη όλοι πάλι εδώ. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.

0: θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
6: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια» η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
8: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
9: Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
10: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Μπορείτε πήγες, κόψει κακή. Γένια με τρίχες εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλαπή, τρανό σημείο του ποιητή.
2: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος. Με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
3: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια δίδα είναι χαλασμένη.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
6: 26950 25798.
7: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χονδρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950 22 644 και 6974 43 62 60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
8: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
9: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519

0: προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον, έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά, έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
7: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
8: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δε σπουτρώνει οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
3: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom.
0: Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
10: Το φέρι μπιζού.
11: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 9.

0: Did you miss me, Spidey?
1: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαραγκινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Μπορεί δύο πύχες, κόψει κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
5: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, Κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το Θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
6: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους Μποναμά σας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
8: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
9: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
8: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
10: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
8: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
11: Στα καλύτερα που
12: μη χάσεις το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937 427 008.

0: αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσει στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Who doesn't understand pain?
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια, πιστή στο μυρικό έπος, εντυπωσιακή ως blockbuster, βαθιά αντιπολεμική, καταδικάζει το μίσος και πενθεί για το τέλος του δικού μας κόσμου. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron και η συγκλονιστική Samantha Morton στο ρόλο της Κίρκης. Οδύσσια, το ταξίδι της επιστροφής στην Ιθάκη είναι το ταξίδι μας στην Ελλάδα που προσπαθούν να ξεχάσουμε.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Τα πλέσσα The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

Καλό μεσημέρι. Στίγμα 97,6. Άγγελος Πριός στο μικρόφωνο. Δυστυχώς θα ξεκινήσουμε με κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο. Έχουμε μια πολύ σοβαρή εξαφάνιση. Αμπελαλέ που λένε. Εξαφανίστηκε άνδρας 52 ετών με το όνομα Κυριάκος Μητσοτάκης του Κωνσταντίνου, γνωστός και ως πρωθυπουργός. Η τελευταία του εμφάνιση ήταν με μαγιό που επιδείκνυε το καλογυμνασμένο σώμα του, το γραμμωμένο σώμα του, ένα σώμα γεμάτο γραμμές, αυτό που λέμε «Άι στη γραμμή σου». Έκτοτε δεν έχουμε κανένα νέο από τον κύριο Μητσοτάκη, γνωστός και ως πρωθυπουργός. Μας απειλεί το Ιράν. Οκ. Μας απειλεί ο Ερντογάν. Έλα μωρέ, εντάξει. Θα στείλουμε τον Γεραπετρίτη να κάνει στον Ερντογάν έναν υποκλεισμό. Είναι ο πιο καλός υποκλεισμός που έχει γίνει ποτέ στα πολιτικά πράγματα του τόπου. Είναι αυτό που λέμε υποκλήσει μωρό μου. Υποκλήθηκε το μωρό του. Το Συμβούλιο της Επικρατείας κατάργησε 13ο και 14ο μισθό. Καμία είδηση. Πουθενά ο Μητσοτάκης. Κάει και η χώρα, αλλά κάει και η πλατούλα του και βάζει After Sun. Το Αμπελαλέ λοιπόν ισχύει μόνο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου ως πρωθυπουργό. Ως άνθρωπος όμως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ως άνθρωπος έτσι, όχι ως πρωθυπουργό, είναι εδώ. Και γράφει στο Instagram. Ναι, δεν γράφει, δηλαδή δεν είπε μωρέ, ας στείλω ένα μήνυμα στον Πρωθυπουργό. Όχι παιδιά, ότι ήταν ο τεράστιος πρωθυπουργός μας, ο οποίος αδιαφορεί για όλα. Τον μόνο που τον ενδιαφέρει είναι τι θα μας δώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Του πηγαίνει μαρέβα καθρεφτάκια και διαλέγει καθρεφτάκια, πηγαίνει τα καλύτερα. Για να πει καθρέφτη καθρεφτάκι μου, ποιος είναι ο πιο ωραίος? Από τον Τζίπρα και τον Λανδρουλάκη καλύτερος είναι. Τουλάχιστον στο σώμα. Γιατί ο Λανδρουλάκης είναι υδρόγειος. Λοιπόν, έστειλε ευχές στη Μαντόνα, παιδιά. Όχι, το καταλαβαίνετε. Το μοναδικό πράγμα που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή το Μητσοτάκη, ως πρωθυπουργό εννοώ, αλλά εδώ είναι ως άνθρωπος, υποθέτω, δεν ξέρω κιόλας, δεν είμαι σίγουρος, άβυσος η ψυχή του ανθρώπου, ποιο ανθρώπου θα μου πείτε, του Μητσοτάκη. Έστειλε χρόνια πολλά στη Μαντόνα και τη έγραψε στο Instagram, στον προσωπικό της λογαριασμό. Χρόνια πολλά, Μαντόνα. Χαίρομαι πολύ που πέρασες υπέροχα στην Ελλάδα. Να έρθεις ξανά και του χρόνου. Θα της κάνεις τα έξοδα, θα τη φιλοξενήσεις σε ένα από τα σπίτια που έχεις εκεί πέρα, στη Βίλα, στην Κρήτη, κάτι έστω, να ξέρουμε δηλαδή. Εκτός αν θέλει του χρόνου να πάει η Μαντόνα στο σπίτι στην Κρήτη, να της κάνει Μαρέβα μια επίδειξη μόδας. Ξέρετε, η κυρία Μαρέβα είναι σχεδιάστρια μόδας, λανσάρει το Κουρελού Collection. Και όσο να είναι, δεν φοβάται η Μαρέβα, μην την πέσει η Μαντόνα του Μητσοτάκη. Η Μαντόνα είναι γνωστή μικροφιλόφιλος, θέλει δηλαδή από 30 και κάτω. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να δει ερωτικά το Μητσοτάκη. Τη γλιτώσαμε και εμείς και η Μαρέβα. Μπορεί και ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω. Αλλά έχουμε κι άλλο, Αμπελαλέ. Εξαφανίστηκε ο Σπύρος Άδωνος Γεωργιάδης. Πού είναι, παιδιά, ο Γεωργιάδης? Δεν βγήκε να βρει τον Ερντογάν. Δεν βγήκε να βρει το Ιράν. Δεν βρήκε να πει τίποτα για τα Patriot που φεύγουν από την Κάρπαθο και θα πάνε στην Κρήτη. Αλλά δεν θα φύγουν από τη Σαουδική Αραβία που έγινε κόλλος και βρακή με την Τουρκία. Πού είναι όλοι αυτοί, κάτι δεύτερο, τρίτο, τέταρτη υφυπουργοί βγαίνουν και κάτι. Γκρίζες ζώνες, τι γίνεται, παιδιά? Θα φορηθεί πολύ το γκρίζο, κατάλαβα φέτος.
Μάλλον η Μαρέβα σχεδιάζει ρούχα αποκλειστικά σε γκρίζο χρώμα. Εξού και θα υιοθετήσει η κυβέρνηση τις γκρίζες ζώνες της Τουρκίας και θα σας υποχρεώσει όλους να αγοράσουμε συνολάκια της Μαρέβας. Γκρι. Γιατί πάντα το χρώμα τους ήταν το γκρίζο, όπως λέει το τραγούδι. Και πόσο κουράστηκα λάθος να ελπίζω.

Περιμέναμε να πει κάτι και για τα τεκτενόμενα ο κύριος Μαρινάκης, κυβερνητικός τριπρόσωπος. Λέξη δεν είπε, το μόνο που είπε ότι όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τόσο σταδιακά πρέπει να φεύγουν τα τεκμήρια. Ναι, πού τα είδε? Είναι κάπου και τα αποχαιρετά? Έχετε δει πουθενά σε κάνα σταυροδρόμι το Μαρινάκι με μαντήλι να κουνάει τα τεκμήρια που φεύγουν? Είμαι βέβαια κάτι που όσο να είναι παιδιά μας το σήκωσε το ηθικό. Δηλαδή δεν ξέραμε πού να το βάλουμε, πού να το κρύψουμε το ηθικό. Η Τουρκία τρέχει μόνη της και δίνει μετάλλιο στον εαυτό της. Ωρε φίλε, πώς τα λες έτσι αγόρι μου? Μας το σήκωσες πάρα πολύ το ηθικό. Έλεος δηλαδή. Ο Μαρινάκης δεν είναι άνθρωπος, είναι πολιτικό βιάγκρα. Στο κρεβάτι να το αποφεύγουμε. Έτσι ο κύριος Μαρινάκης, κυβερνητικός τριπρόσωπος, έδωσε το σήμα για τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτά μετά που άμα βγει η κυβέρνηση, σιγά εντάξει, δεν προλαβαίνουμε παιδιά, δεν κάνουμε, δεν αυτό. Αν θυμάστε καλά, πέρυσι ο Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί 13ο μισθό οπωσδήποτε. Δεν είχε πει για 14ο, αλλά 13ο το είχε σιγουράκι. Αλλά είχε σιγουράκι και την επέμβαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οπότε θα πει παιδιά, συγγνώμη, αλλά εγώ ήθελα, αλλά ξέρετε αυτοί να καθούν οι παλιά άνθρωποι, αυτά που λένε. Αυτά βέβαια είναι η γλώσσα του Τραμπ. Ο Τραμπ τα λέει αυτά. Είστε χιδές, λες γυναίκες, είστε γουρούνες, ευτυχώς ο δικός μας δεν το έχει προχωρήσει τόσο. Καμία φορά του Άδωνη του ξεφεύγει κάτι, αλλά εντάξει, ναι. Δευτεροκλασσάτος. Έτσι λοιπόν έδωσε μια συνέντευξη ο κυβερνητικός τριπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης και είπε ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Θεσσαλονίκη θα είναι μόνιμου χαρακτήρα. Όχι, το ξέρετε, μόνιμα. Τελείωσε παιδιά, αυτά που λέγαμε μα είναι έκτακτος ο Μητσοτάκης, όχι θα λέμε, είναι μόνιμος ο Μητσοτάκης. Γιατί θα ξαναβγεί ο πρωθυπουργός γι' αυτό. Και άφησε το ενδεχόμενο, προσέξτε, αυτά τα αφήνω ένα ενδεχόμενο. Είναι όπως έλεγε το τραγούδι του Σαββόπουλου στους Σαχαρνίες, αφήνει μικρές προβίτσες. Ο Σαββόπουλος το είπε αυτό, έτσι. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός νέου προγράμματος στα πρότυπα του Σπιτ

και επανέφερε τη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη ως πρωθυπουργού, έτσι. Ο Μητσοτάκης, ο οποίος αγνοείται τη τύχη του, του έχουν βάλει μπελαλέ πλέον. Ότι τα τεκμήρια δεν θα πρέπει να αποτελούν μόνιμο τρόπο φορολόγησης. Μα πώς τα λέτε όλοι εκεί μέσα. Και συνέδεσε τη σταδιακή κατάργησή τους με την απόδοση των υπόλοιπων μέτρων κατά της φοροδιαφυγής και παρέμπεψε ευθέως στις επόμενες εβδομάδες. Ω Παναγία μου, θα ζήσουμε το 9,5 εβδομάδες. Και να πεις ότι ο Μαρινάκης, σαν το Μίκη Ρουρκ, όπως ήταν στην ταινία, όχι όπως είναι τώρα.

Βεβαίως, επειδή ο Μητσοτάκης, παιδιά, είναι πονηρός, να το λέμε αυτά, είναι έξυπνος άνθρωπος και έχει και έξυπνους συμβούλους δίπλα του, το καταλαβαίνουμε από τον τρόπο που μας... Μπορεί να είναι μέσα σε ένα πολύ καλό σχεδιασμένο πρόγραμμα να καταργήσει το 13ο και 14ο μισθό του Συμβούλου της Επικρατείας, αλλά προσέξτε, μπορεί να επιστρέψουν με νόμο. Άρα, αφού ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός, μπορεί με τον αρμόδιο υπουργό να φτιάξουν ένα νόμο και να επιστρέψει ο 13ος και 14ος μισθός στους ιδιωτικούς, έτσι. Και να πει εδώ, είπαρε, που τολμάτε να πού... Τι, δεν τον έχετε ικανό. Αφού εγώ τον είδαμε ικανό. Άρα το παιδί το ικανό πανεβαίνει σε ικανό. Είναι σε θέση να κάνει και αυτό. Και μετά, συγγνώμη, μιλάμε για 41%, 108%. Θα είναι πάλι και από την Άντζελα Δημητρίου που είχε το τραγούδι.

Είναι καιρός να γνωρίσετε το κτέο Βαρδακαστάνιες. Το κτέο Βαρδακαστάνιες που φέρνει μια σύγχρονη, αξιόπιστη και ολοκληρωμένη πρόταση στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων για κάθε οδηγό και επαγγελματία στη Ζάκυνθο. Δημιούργησαν έναν υπερσύγχρονο σταθμό που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της εποχής, προσφέροντας κορυφαίες υπηρεσίες και ποιοτικές επιλογές στο νησί μας. Επενδύουν στον κορυφαίο εξοπλισμό, παγκοσμίως κορυφαίος εξοπλισμός, διασφαλίζουν απόλυτη ακρίβεια και εγκυρότητα σε κάθε μέτρηση. Εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών που εγγυώνται καθαριότητα, άνεση και άψογη φιλοξενία. Το κτέο Βαρδακαστάνιες είναι στην περιοχή του αεροδρομίου, στο Καλαμάκι, στο δρόμο που είναι τα εργοτάξια σκυροδέματος. Έγκυροι έλεγχοι με βάση το πιο καινοτόμο τεχνολογικό έλεγχο. Φιλική, άμεση εξυπηρέτηση με πλήρη σεβασμό στο πρόγραμμα και το χρόνο σας. Κτέο Βαρδακαστάνιες. Τηλέφωνο για ραντεβού 26950333 και το mail info@kteovardakastanis.gr.

Επιστρέφω λίγο στον κυβερνητικό τριπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Ρωτήθηκε για τα επόμενα βήματα της Αθήνας. Ξέρετε, η Αθήνα είναι ένα μωρό που μόλις ετοιμάζεται να κάνει τα πρώτα του βήματα. Είναι στη φάση ένα πριν το στράτα, στρατούλα. Λοιπόν, για τα επόμενα βήματα της Αθήνας ο κύριος Μαρινάκης απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες. Διαβεβαίωσε όμως, γιατί αλίμον, άμα δεν κάνει και μία διαβεβαίωση, τι κυβερνητικός τριπρόσωπος είναι, διαβεβαίωσε ότι θα γίνουν όσα προβλέπονται. Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να προασπιστεί τα εθνικά και τα δίκαια. Θα κάνουμε όλα τα βήματα τα οποία προβλέπονται. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να προαγγείλω ή να προεξοφλήσω την εξωτερική πολιτική της χώρας σε μια συνέντευξη, γιατί θα φάει καμία σφαλιάρα από τον Κεραπετρίτη και θα τον στείλει να κάνει αυτός υποκλεισμούς. Γιατί ο Κεραπετρίτης είναι και μεγάλος άνθρωπος και δεν έχει αυτό το ευλίγιστο της μέσης.

Ένα θέμα που το αφήνουμε να περάσει είναι το θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου, ο οποίος εξαπλώνεται στην Ελλάδα. Έπρεπε να προσληθεί κάποιος επώνυμος για να γίνει πρωτοσέλιδο θέμα. Ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος προσβλήθηκε και είναι διασωληνωμένος σε σοβαρή κατάσταση στον Ευαγγελισμό. Βεβαίως δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Και σίγουρα είναι απόρρια όλων των καταστροφών που έχει γνωρίσει η Ελλάδα από Ντάνιελ και μετά. Ντάνιελ, Ιαννούς. Εμείς εδώ ούτε δακοκτονία δεν έχουμε κάνει ακόμα. Τα ποντίκια γελάνε με τις απειλές ότι πρόκειται να κάνουμε μειοκτονία. Από στάσιμα νερά και βρόχη είναι μια χαρά. Όχι, το σκέφτεστε? Βεβαίως οι αρχές εδώ κάνουν νύχια, κάνουν μαλλιά, δεν θέλω να πω τι άλλο μπορεί να κάνουν.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Spider-Man Brand New Day. Ένας υπέροχος Tom Holland ως Peter Parker στο καλύτερο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel. Ένας ήρωας που λειτουργεί καλύτερα όταν η ιστορία του ξεκινά από κάτι βαθιά ανθρώπινο και όχι από μία ακόμα κοσμική απειλή. Spider-Man Καινούρια Μέρα. Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo. Μια ταινία για τη μνήμη, την απώλεια, την ταυτότητα και τη δύσκολη διαδικασία να ξεκινά κανείς ξανά ακόμα και όταν γνωρίζει ότι τίποτα δεν θα είναι όπως πριν. Spider-Man Καινούργια Μέρα.
3: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο

0: Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26950-25798.
4: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους, στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-43-6260. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Στίγμα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.

0: newlifebeauty.gr.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Στίγμα 97,6. Άγγελος Πυριώκος στο μικρόφωνο. Έχω να σας διαβάσω μία πρόσκληση από την ΠΑΕ Apps Zekynthos. Κύριε μας συγχωρείτε, ως εδώ, αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο, καλούμε όλους όσοι αγαπούν και νοιάζονται πραγματικά για αυτή την ομάδα, για να αποφασίσουμε όλοι μαζί τον τρόπο και την κινητοποίηση που θα κάνουμε απέναντι στην αδιαφορία και την ανικανότητα των υπευθύνων. Και θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι από τώρα. Η συμμετοχή και η στάση του κόσμου σε αυτή τη συγκέντρωση θα αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα και για τις δικές μας αποφάσεις σχετικά με τη συνέχιση της ενασχόλησής μας με την ομάδα. Γιατί κάνουμε τεράστια υπομονή για να μην βρεθούμε απέναντι σε κανένα. Έχουν τα χίλια δίκαια οι άνθρωποι.

Κατά τα άλλα, το νησί ετοιμάζεται για τη μεγάλη εμποροπανήγυρη του Αγίου, γιατί εμποροπανήγυρης είναι. Όπως όλα τα πανηγύρια δηλαδή, μόνο χορούς και τα μπρουλενιάκαρα δεν θα έχουμε. Αν και πέρυσι είχαμε, μπορεί και φέτος να έχουμε, δεν ξέρω, δεν έχω δει το καλλιτεχνικό πρόγραμμα στη χώρα. Από αύριο λοιπόν να είστε προσεκτικοί το πώς θα μπείτε και πώς θα βγείτε στη χώρα. Ανήμερα του Αγίου που λέμε εμείς, της λιτάνευσης, θα υπάρχουν πολλά απαγορευτικά. Μην διανοηθείτε ότι θα μπείτε στην πόλη με αυτοκίνητο. Εκτός αν θέλετε να πάτε να το παρκάρετε από το πρωί κάπου, να βολτάρετε όλη μέρα στην πόλη, να πάτε για μπάνιο κάπου εκεί γύρω γύρω στην πόλη. Να έχετε πάρει και ρούχα μαζί, να αλλάξετε και με το Αγίο να κάτσετε, δεν τρέχει τίποτα. Να προσέχετε λοιπόν. Εγώ λυπάμαι τους παπάδες που θα είναι ντυμένοι με τα χρυσοπίκυλικα που είναι 300 κιλά το καθένα, με αυτές τις ιερές ποτρώνες. Θα έχει πολύ ζέστη. Μην έχουμε τίποτα παρατράγουδα. Εύχομαι και ελπίζω να μην έχουμε. Δεν ξέρω ποιοι μεγαλοσχήμονες επίσημοι θα έρθουν.

ξεχάσετε να αγοράσετε σοβραγοφανέλες από το Πανηγύρι. Είναι αγιασμένες, παιδιά, κάθε χρόνο. Με κάποιο τρόπο τις αγιάζουν και, να ξέρετε, βοηθούν πάρα πολύ σε αισθητικά προβλήματα, σε διάφορα τέτοια. Είναι αγιασμένες οι σοβραγοφανέλες, γι' αυτό κάνουμε άλλωστε το Πανηγύρι. Μια χαρά είναι το Πανηγύρι. Θα μπορέσετε να αγοράσετε όλα τα τοπικά προϊόντα του νησιού, χαλβά, φαρσάλων και άλλα τέτοια. Και φυσικά θα απολαύσετε και τα πυροτεχνήματα. Το πανηγύρι, η Ευρωπανήγυρη εδώ πέρα που στείνεται, γι' αυτό γίνεται. Θα πάρει το λιμενιακό ταμείο 33.000 ευρώ και ένα μέρος αυτών θα διατεθεί για τα πυροτεχνήματα. Θα πληρώσουμε την τσέπη μας. Όχι εμείς δηλαδή, το ταμείο. Ποιο ταμείο?

Αλλά ο Πούτιν πήγε να μας φάει τη δόξα του Αγίου, δεν μπορεί με τίποτα. Πήγε και προσκύνησε, λέει, στα άφθαρτα λείψανα του Αγίου Δημητρίου Ντολσκόη, που τα βρήκανε τον περασμένο Ιούλιο κατά τη διάρκεια έκτακτων εργασιών αναστήλωσης στο ναό του. Και αφού τα προσκύνησε ο βαθιά θρησκευόμενος Πούτιν, άγιος άνθρωπος, ξέρετε, θα τα στείλει και στο μέτωπο. Συγγνώμη, θα στείλεις να πολεμήσουν τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου Ντολσκόη? Όχι, θα τα στείλει για να τα φιλήσουν οι στρατιώτες εκεί πέρα, να πάρουν δύναμη. Όλα αυτά συμβαίνουν το 2026.

δείτε τα βίντεο του Πούτιν που πάει εκεί πέρα στην λειτουργία στον καθεδρικό ναό του Αρχαγγέλου, εκεί που βρεθήκανε τα λείψανα. Που κάνει το σταυρό του. Ούτε ο Σιμίτης δεν έκανε έτσι το σταυρό του. Αυτοί δεν κάνουν σταυρό, ξύνονται γιατί έχουν φαγούρα.

Έτσι λοιπόν, για να ξέρετε, γιατί μπορεί να συμβεί και σε εμάς, δεν ξέρεις ποτέ τι θα γίνει με την Τουρκία. Μετά την επίσκεψή του, ο Πούτιν ενέκρινε την αποστολή των Λειψάνων στη ζώνη του πολέμου μετά από σχετικό αίτημα για να προσφέρουν τα Λείψανα πνευματική υποστήριξη στους Ρώσους στρατιώτες. Να σε φιλήσω πριν πεθάνω δηλαδή.

Λέγαμε πριν πόσο έξυπνες είναι οι κινήσεις του Μητσοτάκη, παιδιά. Πότε ήταν την προσμένη εβδομάδα, νομίζω, σε ένα πανηγύρι εκεί στη Λάρισα, που είχαν πάει κάτι βουλευτές και αυτό της κυβέρνησης, δύο-τρεις, ένας πρώην δημοσιογράφος, ένας... Και πήγαν να χορέψουν και αυτοί, αλλά μπήκε ένας αγρότης εκεί πέρα έξαλλος και τους είπε: φύγετε από εδώ, από αυτό, από εμένα το κοπάδι μου και αυτά. Το έμαθε ο Μητσοτάκης αυτό, παρότι παιδιά κολυμπούσε, εκείνη την ώρα έκανε τ' ανάσκελο. Και την ώρα που έκανε τ' ανάσκελο ο Μητσοτάκης σε μια καλά φυλαγμένη περιοχή, για να μην υπάρχει άλλος, ήρθε είδηση. Δηλαδή κανόνισε ο Μητσοτάκης και είπε: παιδιά, τώρα. Έτσι λοιπόν το επίσημο καθεστώς της χώρας είχε ανασταλεί μετά την εμφάνιση κρούσματος πανόλης μικρών μυρικαστικών στο Καστράκι Καλαμπάκα στη Θεσσαλία. Αυτή η αναστολή του καθεστώτος της Ελλάδας ως χώρας απαλλαγμένης από τον ιό είχε τεθεί σε ισχύ από 12 Ιουλίου του 2024. Στη συνέχεια, οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν έτοιμα για την αποκατάσταση του καθεστώτος. Το αίτημα εξετάστηκε από την αρμόδια επιστημονική επιτροπή, η οποία αξιολόγησε τα στοιχεία που προσκομίστηκαν από τις ελληνικές κτηνιατρικές αρχές και η επαναφορά του καθεστώτος επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της προσπάθειας που πραγματοποιήθηκε και ενισχύει τη διεθνή αξιοπιστία της Ελλάδας στον τομέα της υγείας των ζώων. Έτσι δεν έχουμε πανόλι πλέον. Ένα μανόλι έχουμε, πανόλι δεν έχουμε. Ποιος άλλος πρωθυπουργός μπορεί στην Ελλάδα έκανε τέτοιες κέρυες κινήσεις? Καιρή να ανάψουμε στην κέρια κίνησή του. Ποιος θα το κάνει αυτό, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης? Εγώ τον Ανδρουλάκη τον λυπάμαι αυτόν τον καιρό με τη ζέστη, γύρευε πως θα είναι ο κακομύρης. Πρέπει να του έχουν ενσωματώσει 5-6 κλιματιστικά επάνω. Αυτό σιδρώνει και το χειμώνα, πόσο μάλλον τώρα.

Έτσι λοιπόν, για να ξέρουμε, η εκρίζωση του ιού της πανόλης των μικρών επιδικαστικών κατέστη δυνατή χάρη στην άμεση οργάνωση της μεγαλύτερης κτηνιατρικής κινητοποίησης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα, βεβαίως επί πρωθυπουργίας του Μητσοτάκη. Τι γκρινιάζεται ότι θανατώθηκαν 500.000 πρόβατα? Ήταν μεγάλα επιδικαστικά, δεν ήταν μικρά. Μπορεί να μπερδευτήκαν εκεί πέρα και να νομίζουν ότι τα πρόβατα από μία ηλικία και πάνω παίρνουν σύνταξη και σου λένε να το σκοτώσουμε, να γλιτώσουμε τη σύνταξη. Για όλους έχω κάνει.

μαζί μας. Είναι το Walk and Roll. Είναι ο Σιλιβί. Είναι ο χώρος που έφερε το απόλυτο street food experience στο νησί. Walk and Roll. Noodles και sushi. Μιλάμε για sushi με ολόφρεσκα υλικά που φτιάχνονται καθημερινώς. Για noodles που τα σπάνε και μόνο το κατάλογο να πάρετε στα χέρια σας να δείτε πόσα πολλά υπάρχουν, θα καταλάβετε. Λαχταριστά μπαομπάνς. Πολύ μεγάλες μερίδες. Πολύ πολύ προσιτές τιμές. Walk and roll. Και με delivery για να μπορείς να απολαύσεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. 2-6-9-5-0-22-4-62. Walk and roll. Μία φορά να φάτε φτάνει. Θα πάθετε.

Εάν θέλετε να απολαύσετε την ταινία Spider-Man Brand New Day, είναι σήμερα Παρασκευή 9:30 στο θρηνό σινεμά Χριστός Νέγκας, αύριο Σάββατο στις 11 πάντα στο θρηνό σινεμά Χριστός Νέγκας, και την Κυριακή στο θρηνό πάντα επιστρέφει στις 9:30. Αλλά μπορείτε να δείτε την ταινία Spider-Man Brand New Day κάθε βράδυ 10:30 στον υπέροχο ακλιματισμένο κινηματογράφο Φόσκολος. Είναι η δεύτερη μέχρι τώρα εμπορική ταινία του 26, είναι πίσω, μάλλον η Οδύσσια είναι δεύτερη, είναι πρώτη το Spider-Man. Την Οδύσσια μπορείτε να την απολαμβάνετε κάθε βράδυ 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Περισσότερα για την Οδύσσια θα πούμε στο επόμενο ημίωρο.

0: reality. They kept me in these walls 48 hours.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης 3D laser αποτρίχωσης με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στίγμα. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Who doesn't understand pain?
3: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια, πιστή στο μυρικό έπος, εντυπωσιακή ως blockbuster, βαθιά αντιπολεμική, καταδικάζει το μίσος και πενθεί για το τέλος του δικού μας κόσμου. Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χαθαουέι, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θερόν και η συγκλονιστική Σαμάνθα Μόρτον στο ρόλο της Κίρκης. Οδύσσια, το ταξίδι της επιστροφής στην Ιθάκη είναι το ταξίδι μας στην Ελλάδα που προσπαθούν να ξεχάσουμε.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
7: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Στίγμα Radio.
9: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
10: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
11: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

Στίγμα 97,6. Άγγελος Πυριώκης στο μικρόφωνο. Η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν Οδύσσια προβάλλεται καθημερινώς 10.30 το βράδυ στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό, τέλειο ήχο. 7.30, συγγνώμη. Με τη ζέστη, παιδιά, μπερδεύω τις ώρες. Προηγουμένως μπέρδεψα ταινίες. Λοιπόν, 7.30 κάθε βράδυ η Οδύσσια του Νόλαν στον τέλεια κλιματιζόμενο κινηματογράφο Φόσκολο στην πλατεία Σολομού. Εχθές λοιπόν ήρθαν τα επίσημα στοιχεία του box office. Έφτασε το 1.352.000.000 δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις. Να σημειώσουμε ότι η Οδύσσια είναι ακατάλληλη, είναι από 17 και πάνω και έγινε επισήμως η πλέον εμπορική ακατάλληλη ταινία όλων των εποχών. Ξεπέρασε δηλαδή το Deadpool and Wolverine που είχε κυκλοφορήσει το 24.

είχε καταλάβει το Joker. Είναι μια σπουδαία ταινία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στην Αμερική την έχουν χαρακτηρίσει ακατάλληλη. Ίσως επειδή τα μηνύματα που περνάει είναι εναντίον των σημερινών καθεστώτων.

Η ταινία Οδύσσια θα επιστρέψει στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας τη Δευτέρα. Έτσι λοιπόν, εκτός το ότι καθημερινό σε 7.30 μπορείτε να την απολαμβάνετε στο Φόσχολο, από Δευτέρα 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας για τις τελευταίες προβολές. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας η Οδύσσια. Σήμερα 9.30 έχει το Spider-Man, αύριο στις 11 το Spider-Man, την Κυριακή επιστρέφει σε 9.30 η ταινία Spider-Man, την οποία βεβαίως μπορείτε να απολαμβάνετε καθημερινώς 10.30 στο Φόσχολο. Επειδή δεν είμαι σίγουρος τα πάτε καλά, τα ξαναλέω. Σήμερα και την Κυριακή ο Spider-Man είναι 9.30 στον Έγκας, αύριο 11 στον Έγκας και καθημερινώς 10.30 στο Φόσχολο. Τώρα τα πάμε καλά.

ψάχνω να βρω κάτι για το Μητσοτάκη, μία είδηση κάπου να εμφανίστηκε. Όλα τα φιλοκυβερνητικά site έχουν τις ευχές που έγραψε στο Instagram για τα γενέθλια της Μαντόνα. Τίποτα άλλο.

Μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το καταλυμά σου, το προωθεί στοχευμένα με τον καλύτερο τρόπο στην τουριστική αγορά, γιατί ξέρει τι ακριβώς θέλει ο πελάτης, ξέρει πού μπορεί να απευθυνθεί το καταλυμά σου. Οπότε το σωστό κατάλυμα στο σωστό πελάτη. Premium Vacation Homes. Έχει το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Αυτό το κλειδί το κρατούν ο Αλέξανδρος Κολοκοτσάς και οι συνεργάτες του. Θα τους βρείτε στους αμπελόκηπους, είναι ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική στον δρόμο του αεροδρομίου. Ένα τέτοιο κλειδί θα κρατήσετε κι εσείς και θα είστε από τους κερδισμένους της τουριστικής περίοδου. Premium Vacation Homes 26950 44 107. Είναι το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Είναι τόσο σωστή η διαχείριση που μπορούν να εξασφαλίσουν ακόμα και προσωπικό εφόσον ο πελάτης

Δόξα σε Παναγία, βρήκα κάτι για το Μητσοτάκη. Ζει, περπατάει κιόλας. Λοιπόν, είχε η οικογενειακή βραδιά με τη σύζυγο και το γιο του στο ενωτικό λιμάνι Χανίων. Εχθές το βράδυ επήγανε και φάγανε σε ένα από τα πιο γνωστά εστιατόρια του Χανίων. Δόξα σε Παναγία, δόξα σου Άγιος που τον γιορτάζουμε. Ουφ. Έφαγε λοιπόν. Δεν κάνει και τίποτα άλλο. Ενώ είναι καλοφαγάς. Πάει την ώρα του αλλού, δεν ξέρω κιόλας, δεν με νοιάζει. Όχι με νοιάζει, αλλά δεν ξέρω. Προσέξτε και πώς γράφουν τα φύλλα προσκύμενα στο Μητσοτάκη site. Την είδηση. Η οικογένεια Μητσοτάκη, αφού συνομίλησε με τους υπεύθυνους του εστιατορίου και θαμώνες, αναλέει συνομίλησε με τον Ερντογάν, με τον Τραμπ, με τον Πανάκιου, απόλαυσε το δίπλο της με φόντο το παλιό ενετικό λιμάνι σε μία έξοδο μακριά από το επίσημο πρόγραμμα και τις πολιτικές υποχρεώσεις του Πρωθυπουργού. Για θυμίστε μου, πότε είχαμε το τελευταίο επίσημο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού και πότε τον είδαμε σε πολιτική.

Μάθαμε και ποια επίσημα, λέμε τώρα, πολιτικά πρόσωπα θα έρθουν για τις γιορτές του Αγίου. Η κυβέρνηση στέλνει τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι βουλευτής Λευκάδας, τον κύριο Αθανάσιο Καβαφά. Μεγάλη επιτυχία. Θα εκπροσωπήσει λοιπόν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε εκδηλώσεις και φυσικά η παρουσία του αναμένεται να αποτελέσει ευκαιρία για επαφές με εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς της Αγκύπρου.

έρθει και ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλα Κινήματος Αλλαγής η κυρία Μιλένα Πρωτουτέλους Κακάρης Αποστολάκη, η οποία θα παραχωρήσει και συνέντευξη τύπου, λέει, στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Παύλα Κινήματος Αλλαγής Ζακίνθ. Εγώ ποτέ δεν κατάλαβα. ΠΑΣΟΚ. Το κίνημα αλλαγής τι είναι? Αλλάζουν ρούχα. Όπως αντιλαμβάνεσαι, θα έχουμε και έναν άτυπο προεκλογικό αγώνα. Μεγάλη επιτυχία. Να αποδώσουμε και αυτό το θαύμα στον Άγιο φυσικά.

Τώρα για να μην με πείτε κολλημένο με το Μητσοτάκη, που λέω συνέχεια 4 χρόνια πολλά στη Μαντόνα. Είχαμε και το Κασελάκη, παιδιά, χτες είχε γενέθλια ο σύζυγός του και παρότι ήταν όλη μέρα μαζί, έγραψε και στο Facebook και στο Twitter και από εδώ και από εκεί, χρόνια πολλά αγάπη μου και διάφορα τέτοια.

Τώρα βέβαια ο Μητσοτάκης που πήγε να φάει σε ένα εστιατόριο στα Χανιά με το γιο και τη σύζυγο, το έκανε ξεπίτηδες για να σπάσει τα νεύρα του Ερντογάν. Ναι, ναι παιδιά, αφού το λέμε συνέχεια, πιο πονηρός άνθρωπος από τον Μητσοτάκη δεν υπάρχει. Είναι σαραντούπε του Ερντογάν, σε έχω. Στα ψάρια μου. Ψάρια έφαγε. Ναι, γιατί τον βλέπει ο Ερντογάν τώρα που κυκλοφορεί μαυρισμένος, καλοντουμένος, ανέμελος, με την Μαρέβα που φοράει ρούχα από την κολεξιόν, είναι το Κουρελού Collection, και το γιο που ετοιμάζεται να παντρευτεί. Και θα ευλογεί στο γάμο ο Βαρθολομαίος. Ο Βαρθολομαίος το είπα, μόνος του. Είναι να πάρει να του πεις ένα μυστικό και να το κρατήσει. Και σου λέει το κάνει, τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν φοβάται. Όχι ρε, δεν φοβάται. Ο Μητσοτάκης είναι ο πρέκας πολιτικής. Ελάτε να μας τα πάρετε.

Για να δείτε που λίγο πριν τις εκλογές θα κάνει νόμο για να επανέλθει ο 13ος και 14ος μισθός, οπότε... Όμως δεν είμαι και εδώ κόκορος.

Έχουμε και μια απορία. Τώρα, με όλα αυτά τα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ο Υπουργός Υγείας πού είναι? Κάνει αφωνία? Έτσι να βγει να πει, ρε παιδί μου, να τρομάξει τον ιό, την κόρη έστω. Έπαθε Μητσοτάκη μάλλον και ο Άδωνης. Δεν θα έπρεπε κανονικά, συγγνώμη. Ακούω όλα τα site σήμερα και δηλαδή τα πιο μητσοτακικά από το Μητσοτάκη έχουν πρώτη είδηση τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο Γεωργιάδης πού είναι?

0: Όταν μάλιστα ο ΕΟΔΗ προειδοποιεί για μεγάλη αύξηση τις επόμενες εβδομάδες.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio. What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Spider-Man Brand New Day. Ένας υπέροχος Tom Holland ως Peter Parker στο καλύτερο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel. Ένας ήρωας που λειτουργεί καλύτερα όταν η ιστορία του ξεκινά από κάτι βαθιά ανθρώπινο και όχι από μία ακόμα κοσμική απειλή. Spider-Man Καινούρια Μέρα. Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo. Μια ταινία για τη μνήμη, την απώλεια, την ταυτότητα και τη δύσκολη διαδικασία να ξεκινά κανείς ξανά ακόμα και όταν γνωρίζει ότι τίποτα δεν θα είναι όπως πριν. Spider-Man Καινούρια Μέρα.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62075.
5: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο.

0: αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει. Τα καλύτερα
1: που μη χάσεις το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937 427 008.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Μπορείτε πήγες, κόψει κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
6: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, Κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το Θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
7: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια δίδα είναι χαλασμένη.
8: Stigma Radio. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
9: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

Στίγμα 97,6, Άγγελος Περιόχος στο μικρόφωνο. Τα πλέσας The Market, τα καλύτερα σούπερ μάρκετ στο νησί, τα ζακυνθινά σούπερ μάρκετ. Σας εύχονται χρόνια πολλά και σας θυμίζουν ότι οι καλύτερες αγορές για τις γιορτές του Αγίου είναι στα πλέσας The Market. Με φοβερές εκτόσεις παντού, με φοβερές προσφορές. Έχουν μόνο επώνυμα προϊόντα και έτσι μπορείτε να καταλάβετε πόσο πιο φτηνά είναι. Και κρατούν σταθερά την υπόσχεση που έχουν δώσει, ότι θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Από τα πλαίσια The Market

πάντα προσπαθούσα να καταλάβω τι είναι αυτή η πράσινη μετάβαση. Τι θα κερδίσουμε από αυτή τη μαζική ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπου αυτές οι πηγές ενέργειας υποτίθεται θα μείωναν το ενεργειακό κόστος. Πότε ήταν λοιπόν χτες που ο πιο άσχημος άνθρωπος του κόσμου, ο κύριος Παπασταύρου, μας έβαλε το νέο πρόγραμμα που θα μπουν οι ανεμογεννήτριες και όλα αυτά. Γιατί όσο πιο πολλές ανεμογεννήτριες έχουμε και φωτοβολταϊκά, τόσο φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα θα πληρώνουμε. Πώς γίνεται λοιπόν μέσα σε μία εβδομάδα να έχουμε μία αύξηση 68%? Μάλλον η κυβέρνηση εννοεί ότι η πράσινη μετάβαση είναι ότι πρασινίζουμε το κακό μας μόλις βλέπουμε το λογαριασμό. Το μόνο πράσινο που έχω δει είναι αυτός μου κάθε φορά που κρατάω το λογαριασμό του ρεύματος. Στο μεταξύ μας έχουν και αυτή την κοροϊδία πράσινα τιμολόγια, κόκκινα τιμολόγια, κίτρινα τιμολόγια, μπλε τιμολόγια, του κόλλου τιμολόγια, κυρίως αυτό. Άμα δείτε τι διαφορά έχει το ένα από το άλλο, 1,5 ευρώ, 2 ευρώ. Έτσι λοιπόν, με το καλό να δεχτούμε τους νέους λογαριασμούς που θα έχουν μία αύξηση μόνο 68%. Γιατί έχουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τι διάλογο, όλη μέρα χαίζονται και πάνε και ενεργούνται και πέρα στις πηγές και πληρώνουμε τα σκατά τους. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή, αλλά δεν μπορώ να το μεταφράσω άλλο σε αυτό. Και αφού έχουμε αυτή την αύξηση 68%, θα ανεβούν και όλα τα προϊόντα και μετά θα έρθει ο Θεοδωρικάκος στο τέλος του μήνα και θα μας πει ορίστε 5% έκπτωση σε 1000 τόσα προϊόντα, αφού θα έχουν ανέβει και που θα έχουν ανέβει μετά το 68% στο ρεύμα. Όπως έλεγε και ο Μιλιώκας, να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλάκες, δεν είναι να πεις που κάποτε, τώρα μας λένε μαλάκες.

Είπαμε λοιπόν 35 βαθμούς τη Δευτέρα, χτυπάει και το κινητό. Που σημαίνει θα είναι σαν να έχουμε 40, γιατί θα έχει και πάρα πολύ υγρασία.

Που σημαίνει προσέχουμε. Όχι πολύ στον ήλιο, όχι άσκοπες μετακινήσεις, νεράκι να έχουμε μαζί μας.

προσέχουμε τους γουρούνες, αποφεύγουμε να μπαίνουμε με αυτοκίνητα στην πόλη. Έχει βάλει λεωφορεία ο Δήμος για να μπαίνετε στην πόλη, δηλαδή να αφήνετε τα αυτοκίνητά σας εκτός πόλης και να παίρνετε τα λεωφορεία. Μπορείτε να μπείτε στο πρόγραμμα του ΚΤΕΛ να δείτε τις ώρες.

Το New Life Beauty Club. Το επιστημονικό κέντρο αισθητικής προσώπου και σώματος. Η Αγγελική Βαρδακαστάνη και η Ιωάννα Μουζάκη σας εύχονται χρόνια πολλά. Και από Τρίτη θα είναι πάλι στη διάθεσή σας. New Life Beauty Club, επιστημονικό κέντρο αισθητικής προσώπου και σώματος, που είναι Κρυονερίου 42, και το τηλέφωνο 26950 22820. Με το καλό του Αγίου. Αυτό είναι το μήνυμά του.

Πούμε ξανά την Τρίτη, λίγο μετά τις 12, εδώ στον Στίγμα 97,6. Να περάσετε καλά, χρόνια πολλά και να προσέχετε.

0: να βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Stigma Radio.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
5: Who doesn't understand pain?
6: Έχει ξεπεράσει το 1 δις 200 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια, πιστή στο μυρικό έπος, εντυπωσιακή ως blockbuster, βαθιά αντιπολεμική, καταδικάζει το μίσος και πενθεί για το τέλος του δικού μας κόσμου. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron και η συγκλονιστική Samantha Morton στο ρόλο της Κίρκης. Οδύσσια, το ταξίδι της επιστροφής στην Ιθάκη είναι το ταξίδι μας στην Ελλάδα που προσπαθούν να ξεχάσουμε.
7: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. σε τρία επίπεδα. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
8: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
9: Το φέρι μπιζού.
10: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: doesn't understand pain.
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια» η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψηστικής

0: και 6984-985-400.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, Μπράτης καλός.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26 950 25 798.
5: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.

0: στα DEX ο DJ Παναγιώτε με δυνατές μουσικές και καλοκαιρινά vibes. Θάλασσα, φεγγάρι, ποτό και χορός. Όλα σε ένα μοναδικό σκηνικό. Πορτοκούκλα, μπαράκι. Full Moon Party, DJ Παναγιώτε. Opening Set, Tony Knows That. Παρασκευή, 28 Αυγούστου. Κάτω από το φως Πανσελίνου, δίπλα στη θάλασσα. Το φεγγάρι θα είναι γεμάτο και εμείς ακόμα περισσότερο.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κύβου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.

0: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
1: Στίγμα.

0: Kinda late, but the ladies want some more.
1: Stigma Radio. What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
1: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
7: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
8: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
10: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
11: Stigma Radio.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη.

Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.

0: Όταν βρίσκεσαι Walk and Roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους, στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
3: Κόψη κακή, γένια με τρίχες εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
4: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 642189.
5: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
6: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Πράτης καλός.
8: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519.

0: νέα προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Stigma Radio. What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
1: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
2: Στίγμα.

0: doesn't understand pain.
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
5: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950

0: εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950-25798.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.

0: φαγητό και χορός. Όλα σε ένα μοναδικό σκηνικό. Πορτοκούκλα, μπαράκι. Full Moon Party. DJ Παναγιώτε. Opening set, Tony Knows That. Παρασκευή, 28 Αυγούστου. Κάτω από το φως Πανσελίνου, δίπλα στη θάλασσα. Το φεγγάρι θα είναι γεμάτο και εμείς ακόμα περισσότερο.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
6: Περπατώ εις κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δε σπουτρώνει οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
0: Stigma Radio.

0: doesn't understand pain.
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια» η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας, με

εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Γένια με τρίχες εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
3: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος. Με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980-6421-89.
4: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους Μποναμά.

0: ότι η επιλογή του κτέωμας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στα καλύτερα που έλκω.
5: Μη χάσεις το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937 427 008.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.

0: Golden Gym Λαγανάς.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Φέρι Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και πάλι μαζί, όπως κάθε άλλη Παρασκευή, στο Στίγμα FM 97.6. Άρτα Παγιολάρη στο μικρόφωνο, θα είμαστε εδώ μαζί μέχρι και τις 8 σήμερα. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, να έχετε περάσει μια όμορφη μέρα εκεί στις παραλίες, όλοι εσείς που κάνετε τις διακοπές σας. Γιατί εμείς οι υπόλοιποι που δουλεύουμε σας βλέπουμε από τα story. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν παραπονιόμαστε. Έχουμε και εμείς τα δικά μας απογεύματα. Τι ζέστη είναι αυτή, τι ζέστη. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. 21 Αυγούστου σήμερα. Σας καλωσορίζω λοιπόν όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο Στίγμα FM 97.6. Μας ακούτε live από τη Ζάκυνθο. Καλωσορίζω και όλους εσάς που μας ακούτε εκτός Ζακύνθου ή και ιντερνετικά από όλο το κόσμο στο www.stigmafm.gr. Ξεκινάμε έτσι λοιπόν σήμερα με

0: good. It's dripping on wood. Get a ride in the engine that could go. Batman robbing it, bang bang cocking it. Queen Nikki dominant.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι μαζί. Στίγμα FM 97.6. Bang bang ακούμε. 15 λεπτάκια μετά τις 6. It ain't karaoke night, but get the mic cause I'm singing. To the A. 21 Αυγούστου σήμερα και 11 Σεπτεμβρίου ξεκινάνε τα σχολεία. Θα μ' ακούει κανένα παιδάκι τώρα, θα λέει πω, τι λέει αυτή η κοπέλα στο ραδιόφωνο. Το ξέρω ότι μάλλον δεν θέλετε να τα ακούτε αυτά. Και όμως μόνο 20 μέρες για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027. Οπότε μόνο 20 μέρες σας έχουν μείνει να τις απολαύσετε. Να πάτε στη θάλασσα. Έχω να σας πω σε λίγο και νέα για την καινούρια σχολική χρονιά, για τα βιβλία. Ωστόσο, στείλτε τα μηνύματά σας στο www.stigmafm.gr. Μας βρίσκεται εκεί, από όπου μπορείτε να μας στείλετε και στο Viber και στο WhatsApp. Επίσης, με βρίσκεται και στα δικά μου προσωπικά social media, alba05 για Instagram και alba παγιολάρη για Facebook. Πάμε να ακούσουμε Justin Bieber, Somebody to Love.

είμαστε και πάλι μαζί. 23 λεπτάκια μετά τις 6. Άντα Παγιολάρη στο μικρόφωνο του Στίγμα, αυτό το απόγευμα Παρασκευής 21 Αυγούστου. Καλωσορίζω όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο Στίγμα FM. Και πάμε σε αυτό το σημείο να μιλήσουμε λίγο για το ChatGPT και την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί όπως φαίνεται, εκεί που πίστευα ότι μέχρι εκεί φτάνει, το ChatGPT έχει ξεπεράσει το κάθε όριο. Και βέβαια φυσικά είχαμε μιλήσει και για αυτούς που χρησιμοποιούν το ChatGPT ως ψυχολόγο και λένε εκεί όλα τα προσωπικά τους ζητήματα, και λίγο μέχρι ένα σημείο τους είχαμε κρίνει όλους αυτούς. Όμως ένα ζευγάρι από τη Βρετανία βρήκε ένα καινούριο τρόπο να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη, και αυτή για να βγάλει χρήματα. Αυτό το ζευγάρι λοιπόν Βρετανών βρέθηκε στην Ισπανία, όπου πήγαν σε ένα εστιατόριο να φάνε. Φυσικά και πήραν τα πιο ακριβά φαγητά, κρασιά, όλα αυτά. Και όταν ήρθε η στιγμή να πληρώσουν, αρνήθηκαν την πληρωμή και ισχυρίστηκαν ότι στο τραπεζομάντιλο υπήρχαν έντομα. Τι είχαν κάνει λοιπόν? Είχαν βγάλει ένα βίντεο πιο πριν και αυτό το βίντεο το είχαν επεξεργαστεί με τεχνητή νοημοσύνη και είχαν βάλει εκεί διάφορα έντομα, κατσαρίδες και διάφορα τέτοια. Ο ιδιοκτήτης τώρα, ο οποίος θα ήταν κανένας σαν εμάς που συζητάμε τα βράδια με το ChatGPT και λέμε τα σώψυχά μας, κανένας από αυτούς θα ήταν. Υποψιάστηκε ο άνθρωπος ότι το βίντεο ήταν δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης και ζήτησε να του το στείλουν να το ελέγξει. Το ζευγάρι αρνήθηκε σε εκείνο το σημείο και όταν εκείνος είπε ότι θα πάω να καλέσω την αστυνομία, τότε εκείνοι πληρώσανε και σηκωθήκανε και φύγανε. Το περιστατικό αυτό μας δείχνει μια νέα μορφή απάτης, οπότε όχι χωρίς λόγο σας τη λέω εδώ. Για να προσέχετε όλοι εσείς που έχετε καταστήματα εστίασης, γιατί κάθε τρεις και λίγο έχουμε νέες μορφές απάτης. Ήδη έχουν καταγραφεί και περιπτώσεις με ψεύτικες τραπεζικές αποδείξεις και παραποιημένα βίντεο. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι μια φωτογραφία ή ένα βίντεο δεν αποτελεί πάντα απόδειξη, έτσι να το ξέρετε και αυτό, και με τη τεχνητή νοημοσύνη το ψεύτικο μπορεί να μοιάζει και απόλυτα, απόλυτα αληθινό. Και έχω να σας πω ότι και τώρα το τελευταίο διάστημα στο Instagram, στο Facebook, αλλά κυρίως στο Instagram και στο TikTok έχω να πω, εμφανίζονται κάτι βίντεο και λίγο κάθομαι τα βλέπω και λέω, είναι τεχνητή νοημοσύνη τώρα αυτό, είναι πραγματικό? Δεν ξέρουμε πια δηλαδή τι να πιστέψουμε. Οπότε να προσέχετε και αυτό, εκτός από όλα τα άλλα που πια αναγκαζόμαστε να προσέχουμε. Και πάμε να ακούσουμε Lady Gaga Alejandro, ένα τραγούδι πολύ πολύ παλιό, νοσταλγικό. Πάμε να το ακούσουμε, πάμε.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.

0: φεγγάρι, ποτό και χορός. Όλα σε ένα μοναδικό σκηνικό. Πορτοκούκλα, μπαράκι. Full Moon Party, DJ Παναγιώτε. Opening Set, Tony Knows That. Παρασκευή, 28 Αυγούστου. Κάτω από το φως Πανσελίνου, δίπλα στη θάλασσα. Το φεγγάρι θα είναι γεμάτο και εμείς ακόμα περισσότερο.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26950 25798.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πολυσύχομη χονδρική λιανική. Στραβοπολιτική.

0: απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

είμαστε και πάλι μαζί στο Στίγμα FM 97 και 6, σχεδόν 19 λεπτάκια πριν τις 7. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας για σήμερα. Άλβα Παγιολάρη στο μικρόφωνο, θα είμαστε εδώ μαζί μέχρι και τις 8. Και πάμε λοιπόν σε μία ανακοίνωση. Καθώς ειδικά δρομολόγια θα πραγματοποιήσει το κτέλ Ζακύνθου την Δευτέρα 24 Αυγούστου, που είναι και μέρα κορύφωσης των εορτασμών του Αγίου Διονυσίου, για να εξυπηρετηθούν κάτοικοι και κυρίως και επισκέπτες. Τα λεωφορεία λοιπόν θα πραγματοποιούν επιπλέον δρομολόγια από και προς Λαγανά, Καλαμάκι, Τσιλιβή, Αργάση, Βασιλικό και Αλικές, κυρίως τις απογευματινές και τις βραδινές ώρες. Το κτέλ λοιπόν καλεί τον κόσμο να προτιμήσει τα λεωφορεία, καθώς αναμένεται αυξημένη κίνηση και κυκλοφοριακή συμφόρηση στην πόλη λόγω των εορτασμών. Το εισιτήριο για τα δρομολόγια αυτά θα κοστίζει μόλις 2 ευρώ και 20 λεπτά. Για περισσότερες πληροφορίες φυσικά επικοινωνήστε και με το κτέλ Ζακύνθου.

μεταξύ το σκεφτόμουν, το διάβαζα, διάβαζα αυτό το νέο, την ανακοίνωση του Κτέλη Ζακύνθου. Και σκεφτόμουν μέσα μου ότι τελικά εδώ στη Ζάκυνθο έχω να πάω σε κάποιο δρομολόγιο του ΚΤΕΛ πάρα μα πάρα πολύ καιρό. Βέβαια ποτέ μη λες ποτέ, αλλά όλο και κάποιον που με ακούει αυτή τη στιγμή θα αγκαρέψω να με φέρει στην πόλη. Οπότε... οπότε ναι. Τώρα κι αν εσείς οι υπόλοιποι έχετε κάποιο έτοιμο πάρκινγκ, εντάξει και αυτό. Διαφορετικά προτιμήστε τα δρομολόγια αυτά, τα οποία θα είναι και πολύ μεγάλη διευκόλυνση για όλους. Δεκαεπτά λεπτά πριν τις 7 είμαστε. Και σας υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας για αφιερώσεις και μουσικές επιλογές. www.stigmafm.gr. Μπορείτε να μας στείλετε εκεί στο WhatsApp και στο Viber. Alba 05 για Instagram, Alba Παγιολάρη για Facebook και TikTok. Πάμε να ακούσουμε Eminem, Not Afraid. Guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

είμαστε και πάλι μαζί, σχεδόν 9 λεπτάκια πριν τις 7, στο μικρόφωνο του Στίγμα, η Άλμπα. Καλωσορίζω όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο Στίγμα FM 97.6 και μας ακούτε είτε από τη Ζάκυνθο, είτε εκτός Ζάκυνθου, ή και από όλο τον κόσμο, ιντερνετικά στο www.stigmafm.gr. 11 Σεπτεμβρίου λοιπόν αρχίζουν τα σχολεία φέτος και έρχεται αυτή η σχολική χρονιά με νέες αλλαγές. Μια σημαντική αλλαγή έρχεται στα σχολεία από τη νέα αυτή σχολική χρονιά 2026-2027. Τέλος λοιπόν στο ένα ίδιο βιβλίο για όλους τους μαθητές. Με το νέο σύστημα, το πολλαπλό βιβλίο, για κάθε μάθημα θα υπάρχουν περισσότερα εγκεκριμένα βιβλία. Οι εκπαιδευτικοί κάθε σχολείου θα επιλέγουν δηλαδή ποιο θα χρησιμοποιούν στην τάξη, ενώ τα υπόλοιπα θα υπάρχουν ψηφιακά και θα μπορούν να χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά. Με απλά λόγια δηλαδή, ο μαθητής θα συνεχίζει να παίρνει ένα βασικό βιβλίο, αλλά ο καθηγητής θα έχει στην διάθεσή του περισσότερο υλικό για να κάνει το μάθημα. Η αλλαγή, όπως σας είπα, ξεκινάει από φέτος, από αυτή τη σχολική χρονιά 2026-2027, ενώ τα νέα έντυπα βιβλία αναμένεται να φτάσουν στους μαθητές το επόμενο σχολικό έτος, δηλαδή το 2027-2028. Τώρα θα μου πείτε εσείς ποιος είναι ο στόχος, γιατί είμαι σίγουρη ότι οι μαθητές που τα ακούνε όλα αυτά μπορεί και να έχουν απογοητευτεί. Όμως στόχος είναι το μάθημα να μην βασίζεται μόνο στην αποστήθηση, αλλά τα παιδιά να καταλαβαίνουν, να συγκρίνουν πληροφορίες, να ερευνούν και να σκέφτονται έτσι με πιο κριτική σκέψη. Είναι βέβαια μια μεγάλη αλλαγή, μια πολύ μεγάλη αλλαγή που έρχεται στον τρόπο που θα γίνει το μάθημα. Και το ζητούμενο πλέον είναι να φανεί πώς θα λειτουργήσει στην πράξη και μέσα από τις σχολικές αίθουσες. Υπομονή λοιπόν και πολύ διάβασμα.

βέβαια, έχουμε και καιρό μέχρι τότε. Γιατί είμαι σίγουρη ότι όλοι εσείς που με ακούτε αυτή τη στιγμή θα λέτε τώρα τι μας λες τώρα εδώ, μας περιμένουν οι γιορτινές μέρες και εσύ μας λες για τα σχολεία. Μέχρι που να τελειώσει και αυτός ο μήνας, δεν θα μιλήσουμε άλλο για τα σχολεία. Μόνο ήθελα να σας πω αυτό το νέο, έτσι για να είστε και λίγο προετοιμασμένοι. Πάμε να ακούσουμε Lady Gaga.

0: Sigma Radio. What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης, πράτης καλός.
8: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
9: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
10: Στίγμα.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι μαζί στο Στίγμα FM 97 και 6, στο μικρόφωνο του Στίγμα η Άλμπα Παγιολάρη. Είμαστε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής για σήμερα. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, να έχετε περάσει μια όμορφη μέρα και να συνεχίζουμε να περνάμε όμορφα εδώ μαζί στο Στίγμα μας. Το τρίτ λοιπόν έρχεται στη Ζάκυνθο. Η Ζάκυνθο θα φιλοξενήσει στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου τον έκτο γύρο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Drift στην πίστα της Λιθακιάς. Η διοργάνωση αναλαμβάνει η αγωνιστική Λέσχη Ζακύνθου, η ΑΛΕΖ αναλαμβάνει όλη αυτή την διοργάνωση με οδηγούς και αγωνιστικά από όλη την Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες θα διεκδικήσουν πολύτιμους βαθμούς στο πρωτάθλημα, ενώ το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά εντυπωσιακές μονομαχίες και διπλά περάσματα. Πρόκειται για μια σημαντική διοργάνωση για το μηχανοκίνητο αθλητισμό στο νησί μας, που αναμένεται να προσελκύσει αρκετό κόσμο στην πίστα της Λιθακιάς. Ραντεβού λοιπόν στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στη πίστα της Λιθακιάς για 2 μέρες γεμάτες ταχύτητα, καπνό και θέαμα. Λοιπόν, περισσότερες πληροφορίες θα σας λέω και τις επόμενες εκπομπές μας για την είσοδο, την τιμή και τα λοιπά. Ωστόσο συνεχίζουμε και είμαστε εδώ στο Στίγμα FM. Σας υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας για αφιερώσεις και μουσικές επιλογές. Μας βρίσκεται λοιπόν στο www.stigmafm.gr. Από εκεί μπορείτε να μας στείλετε στο WhatsApp ή στο Viber στην ενότητα στείλτε μήνυμα. Φυσικά με βρίσκεται και στα δικά μου προσωπικά social media, Alba05 για Instagram και Alba Παγιολάρη για Facebook.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι μαζί, 15 λεπτάκια μετά τις 7. Ακούτε Στίγμα FM 97 και 6 αυτό το απόγευμα Παρασκευής 21 Αυγούστου. Άλμα Παϊολάρη στο μικρόφωνο. 22 Αυγούστου αύριο και έχω να σας πω ότι σαν αύριο έγινε μία από τις πιο διάσημες κλοπές έργου τέχνης στην ιστορία πριν από 115 χρόνια και είχε ως πρωταγωνίστρια τη Μόνα Λίζα του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Στις 22 Αυγούστου λοιπόν του 1911, οι υπεύθυνοι του Λούβρου διαπίστωσαν ότι ο πίνακας είχε εξαφανιστεί. Στη Γαλλία σήμαινε συναγερμό, τα σύνορα ελέγχθηκαν και η υπόθεση έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο. Αρχικά, να σας πω, η έρευνα στράφηκαν σε υπαλλήλους του μουσείου, εμπόρους τέχνης, αλλά και καλλιτέχνες της εποχής. Ανάμεσα στους υπόπτους βρέθηκαν μάλιστα και ο ποιητής Γιώμ Απολινέρ και ο νεαρός τότε Πάμπλο Πικάσο, χωρίς όμως να υπάρχει και κανένα ουσιαστικό στοιχείο εναντίον τους. Η αλήθεια αποκαλύφθηκε 2 χρόνια αργότερα. Ο δράστης ήταν ο Ιταλός Βιτσένσο Περούζια, πρώην εργαζόμενος στο Λούβρο. Είχε κρύψει λοιπόν τη Μόνα Λίζα κάτω από τη φόρμα του και είχε βγει ανενόχλητος από το μουσείο. Στη συνέχεια μετέφερε το πίνακα στην Ιταλία, υποστηρίζοντας ότι ήθελε να επιστρέψει το έργο στην πατρίδα του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Το 1913 προσπάθησε να πουλήσει το πίνακα της Μόνα Λίζα σε γκαλερίστα της Φλωρεντίας, όμως συνελήφθη. Η Μόνα Λίζα αναγνωρίστηκε ως αυθεντική και αφού εκτέθηκε για λίγο στην Ιταλία, επέστρεψε θριαμβευτικά στο Λούβρο τον Ιανουάριο του 1914. Αυτά λοιπόν για ίσως και την πιο διάσημη κλοπή που μπορεί να έχει γίνει σε μουσείο. Αν και πριν από ένα διάστημα κλάπηκε ξανά, κλάπηκαν κοσμήματα από το μουσείο αυτό. Τα κοσμήματα αυτά βέβαια δεν έχουν βρεθεί ακόμα, σε διαφορά με την Μόνα Λίζα, την οποία έχουμε την τύχη να τη δούμε ξανά στο Λούβρο. Για φανταστείτε να μην είχε βρεθεί ποτέ. Ξέρετε αυτό με τη Μόνα Λίζα που έχει και την τάση, λένε ότι σε ακολουθεί και με τα μάτια. Κάπως έτσι λοιπόν. 18 λεπτάκια μετά τις 7 και εμείς συνεχίζουμε εδώ στο Στίγμα. Φυσικά μπορείτε να μας βρείτε στο www.stigmafm.gr. Μας ακούτε εκεί ιντερνετικά από όπου και αν βρίσκεστε, από όλο τον κόσμο. Ωστόσο μας μένουν μόνο 10 μέρες για να τελειώσει και αυτός ο μήνας και παράλληλα να αποχαιρετήσουμε επίσημα και το καλοκαίρι για το 2026. Οπότε απολαύστε αυτές τις μέρες, τις ηλιόλουστες. Αν και έχουμε και ολόκληρο το Σεπτέμβρη, μη σας πω και τον Οκτώβρη, που οι μέρες είναι αρκετά καλές για μπάνιο. Όμως παρόλο αυτό, απολαύστε αυτές τις μέρες, γιατί τώρα το τελευταίο διάστημα βλέπω και πολλές δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο που λένε ότι πέρασε το καλοκαίρι και νιώθουμε ότι δεν ζήσαμε τίποτα. Οπότε ζήστε αυτές τις μέρες, βγείτε με τους φίλους σας, απολαύστε τα ηλιοβασιλέματα, πιείτε τα κοκτέιλ σας. Έχουμε και γιορτινές μέρες μπροστά μας. Πάμε να ακούσουμε All Night Long.

0: doesn't understand pain.
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια» η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
3: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
2: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
3: Απευθύνσου στον ειδικό.
2: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
3: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
2: Απολύμαση λεκάνης.
3: Εντομοαπόθηση,
2: αρωματισμός χώρο,
3: απεντόμωση μειοκτονία,
2: προϊόντα και συσκευές χάς,
3: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
3: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean.
2: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26 95 0 25 600.
3: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
2: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
4: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
5: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό

0: ψυχολογικά. Dimstel. Στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891. Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
1: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores, ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
0: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
1: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
0: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
1: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Ας το πάνω μας.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι μαζί. Το τελευταίο ημίωρο αυτή τη εκπομπή για σήμερα. Ακούτε Στίγμα FM 97 και 6. Μας ακούτε live από τη Ζάκυνθο, από το πανέμορφο νησί μας. Άλπα Παγιολάρη στο μικρόφωνο. Έχω να σας πω ότι η Ζάκυνθο στιμά το πολιούχο της στον Άγιο Διονύσιο το τρίμερο από 23 έως 26 Αυγούστου. Οπότε μας περιμένουν πολλές γιορτινές μέρες μπροστά μας. Ανοίγει και σήμερα τις πύλες της η καθιερωμένη εμποροπανήγυρη στο νησί μας, εδώ στη Ζάκυνθο, λίγες μέρες πριν από τη μεγάλη γιορτή του Αγίου Διονυσίου στις 24 Αυγούστου. Για ακόμη μια χρονιά, κάτοικοι και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν τη βόλτα τους στους πάρκους, να βρουν διάφορα προϊόντα σε χαμηλές τιμές και φυσικά να απολαύσουν τα αγαπημένα γλυκίσματα. Καμινάδες, λουκουμάδες, χαλβά, όλα αυτά τα ωραία που με τόση ανυπομονησία περιμένουμε όλοι μας. Η εμποροπανήγυρη μπορεί να μην αποτελεί και παραδοσιακό έθιμο της Ζακύνθου. Έχει όμως γίνει μια αγαπημένη συνήθεια όλων μας που συνδέεται πλέον και με τις μέρες του Αγίου Διονυσίου και περνά από γενιά σε γενιά. Για λίγα λοιπόν ακόμα λεπτά εδώ στο Στίγμα FM. Προλαβαίνετε να στείλετε για αφιερώσεις και μουσικές επιλογές στο www.stigmafm.gr. Στην ενότητα στείλτε μήνυμα, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber ή στο WhatsApp. Φυσικά με βρίσκετε και στα δικά μου προσωπικά social media, Alba05 για Instagram και Alba Παγιολάρη για Facebook.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και για σήμερα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν για άλλη μια φορά εδώ μαζί μου στο Στίγμα FM. Στο μικρόφωνο του Στίγμα για τις δύο προηγούμενες ώρες η Άλβα Παγιολάρη. Ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όλο το νησί και σας εύχομαι να περάσετε ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο και υπόλοιπο εβδομάδας. Εμείς θα λέμε ξανά την άλλη Παρασκευή, ξανά στις 6. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, γεια σας.

0: Stigma Radio. What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανάς.

0: Bijou.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το λαδολέμονο, η γεύση, έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Στίγμα. Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις.
1: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη Ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.

0: Μένω στο street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26 950 25 798.

0: Αυτό και χορός. Όλα σε ένα μοναδικό σκηνικό. Πορτοκούκλα, μπαράκι. Full Moon Party. DJ Παναγιώτε. Opening set, Tony Knows That. Παρασκευή, 28 Αυγούστου. Κάτω από το φως Πανσελίνου, δίπλα στη θάλασσα. Το φεγγάρι θα είναι γεμάτο και εμείς ακόμα περισσότερο.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Stigma Radio. Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Zambo Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Γουάις. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις. Στίγμα.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
0: Στίγμα Radio.
6: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις.
1: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Τα Πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
0: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
7: Στίγμα Radio.
8: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις.
1: Stigma Radio. What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμείο στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

0: φωτό και χορός. Όλα σε ένα μοναδικό σκηνικό. Πορτοκούκλα, μπαράκι. Full Moon Party. DJ Παναγιώτε. Opening set, Tony Knows That. Παρασκευή, 28 Αυγούστου. Κάτω από το φως Πανσελίνου, δίπλα στη θάλασσα. Το φεγγάρι θα είναι γεμάτο και εμείς ακόμα περισσότερο.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: doesn't understand pain.
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.

0: street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμείο στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
1: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η νύχτα ανήκει στην Πανσέλινο. Το Full Moon Party έρχεται στο Πόρτο Κούκλα, στο Μπαράκι. Στα DEX, ο DJ Παναγιώτε με δυνατές μουσικές και καλοκαιρινά vibes. Θάλασσα, φεγγάρι, ποτό και χορός. Όλα σε ένα μοναδικό σκηνικό. Πόρτο Κούκλα, Μπαράκι. Full Moon Party, DJ Παναγιώτε. Opening set, Tony Knows That. Παρασκευή, 28 Αυγούστου. Κάτω από το φως Πανσελίνου, δίπλα στη θάλασσα. Το φεγγάρι θα είναι γεμάτο και εμείς ακόμα περισσότερο.
3: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
4: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
0: Stigma.

0: What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: doesn't understand pain.
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: doesn't understand pain.
1: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
3: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
2: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
3: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Stigma Radio.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: στίγμα. Who doesn't understand pain?
1: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δις εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Stigma Radio.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
6: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.